0: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος».

0: μου κόψε.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Summer hits on
2: Cosmos 95.2 FM Stereo. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
3: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
6: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
7: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
8: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
10: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

0: Αφές ονιά στο Παγκράτη.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω και

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Καλλιέγου. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μην με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7, ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμο, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάδε. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εν ώψη της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει σημαντικές επαφές για το Κυπριακό με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, τον οποίο και θα ενημερώσει για την δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής κατά τις συναντήσεις του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη συνάντηση με τον κύριο Κουτέρες στις 24 Σεπτεμβρίου αναμένεται να συζητηθούν και τα επόμενα βήματα όσον αφορά την διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει επίσης επαφές με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγχελα Ολκίν. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει την 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 23 Σεπτεμβρίου στις 7:30 το απόγευμα. Κατά την παραμονή του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει επίσης συναντήσεις με αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, επικεφαλής οργανισμών και πολυεθνικών εταιριών, καθώς και εκπροσώπους της Κυπριακής Ομογένειας. Ο κύκλος επαφών του αρχίζει το βράδυ της Κυριακής και ολοκληρώνεται στις 25 Σεπτεμβρίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη και τον διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη από την Αθήνα, όπου μεταβαίνει το απόγευμα για να χαιρετήσει εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Κυπριακή Ένωση Πλειοκτητών. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. «Δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σημείωσε ότι παρατηρείται επιδείνωση στη ρητορική που προέρχεται από την Τουρκία, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλητικές τοποθετήσεις με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά, όπως είπε, ότι έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Για το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη ανέφερε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση και ότι δεν είναι βέβαιο πώς θα συμπέσουν τα προγράμματά τους χωρίς να αποκλείει διευθέτηση συνάντησης την τελευταία στιγμή. Αναφερόμενος στα 12 ναυτικά μίλια, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι πρόκειται για κατοχυρωμένο δικαίωμα από το διεθνές δίκαιο και ότι η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε κρίνει πως είναι η κατάλληλη συγκυρία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε παράλληλα χρήσιμη την διακήρυξη των Αθηνών ως οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, σημειώνοντας πως οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία παραμένουν θεσμοθετημένοι και ανοιχτοί. Ο Ταγίπ Ερντογάν θα διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία, όπως ανακοίνωσε ο σύμβουλός του Μεχμέτ Γιουσούφ. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Τούρκος πρόεδρος θα εξαγγείλει πρόωρες εκλογές, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν στις 16 Απριλίου του 2028. Σύμφωνα με τον Μεχμέτ Γιουσούφ, ο Ερντογάν θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά. Βάσει της τουρκικής νομοθεσίας, οι εκλογές θα διεξάγονταν τον Μάιο του 2028, ωστόσο, επισπεύδοντας την εκλογική διαδικασία κατά ένα μήνα, ο Ταγίπ Ερντογάν είναι σε θέση να παρακάμψει τη συνταγματική διάταξη που δεν επιτρέπει περισσότερες από 2 πενταετής θητείες για ένα πρόεδρο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα επιτραπεί σε Ιρανική Αντιπροσωπεία να μεταβεί στη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department, ο αριθμός των μελών της Ιρανικής Αντιπροσωπείας θα είναι μειωμένος συγκριτικά με πέρσι. Οι Ιρανικοί αξιωματούχοι δεν θα υπόκεινται σε περιορισμούς στις μετακινήσεις τους, ενώ θα ισχύουν απαγορεύσεις όσον αφορά την αγορά ειδών πολυτελείας και άλλων αγαθών κατά την παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η επικεφαλής της Κομισιόν ενημέρωσε για τη νέα πρωτοβουλία των Βρυξελών ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο. Σε ανάρτηση του στο Telegram, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε πολύ παραγωγική την συζήτηση με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αναφέροντας πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της Ουκρανικής άμυνας. Απέφυγε ωστόσο να αναφερθεί στη νέα εκταμίευση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στις τελευταίες 24 ώρες μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης, τα οποία υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό Bab el Mandeb, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Πηγές των ανταρτών ανέφεραν ότι το τελευταίο 24ωρο 40 μαχητές τους σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών της Σαουδικής Αραβίας και σε μάχες με τις κυβερνητικές δυνάμεις. Από κυβερνητικής πλευράς ανακοινώθηκε ότι 23 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επιθέσεις των ανταρτών Χούθη με πυράβλους και ντρόουνς. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκεται σε ισχύ από τις 5 το απόγευμα. Με μονωμένες ισχυρές καταιγίδες επηρεάζουν πολλές περιοχές του νησιού. Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα. Σε περιοχές καταιγίδας οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται με ρηπές που ενδέχεται να ανέλθουν έως και τα 8 μποφόρ. Η πολιτική άμυνα καλεί το κοινό να περιορίσει τις μετακινήσεις τους σε περιοχές όπου παρατηρείται έντονη βροχόπτωση. Επιπλέον καλεί τους πολίτες να λάβουν προληπτικά μέτρα ώστε να περιοριστεί το ενδεχόμενο ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σε κινητοποίηση τέθηκε χθες βράδυ η πυροσβεστική υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε σε κέντρο αναψυχής στον Ακάμα. Η φωτιά που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες του Cosmos News από Κεραυνό. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία από τους σταθμούς στην Πάφο και την πόλη Χρυσοχούς καθώς και το τμήμα δασμών. Οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία εκθέτουν την πολιτεία, υποστηρίζει η βουλεύτρια του Δυσσή Νικολέτα Κωνσταντίνου. Είναι ανάγκη προσθέσε να υπάρχει καλύτερος και έγκαιρος προγραμματισμός. Με αφορμή και τη χθεσινή συζήτηση στην Βουλή, η κυρία Κωνσταντίνου δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ότι χρειάζεται κοινό και ρεαλιστικό σχέδιο, σχολείο προς σχολείο, με συγκεκριμένα δεδομένα για την πορεία υλοποίησης για να επιτευχθεί ο στόχος λειτουργίας των κλιματιστικών κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Στο μεταξύ, σε μονόρη αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν χθες οι μαθητές του Γυμνασίου Πόλεως Χρυσοχούς. Αφορμή για την κινητοποίηση ήταν το αίτημα των μαθητών για την τοποθέτηση κλιματιστικών στις αίθουσες. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων των Εκπαιδευτηρίων Μέσης Εκπαίδευσης στην πόλη Χρυσοχούς, Χρύσανθος Παφίτης, χαρακτήρισε δικαιολογημένη την αντίδραση των μαθητών, σημειώνοντας πως το θέμα των κλιματιστικών στα εκπαιδευτήρια της περιοχής προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία τους. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον κύριο Παφίτη, οφείλεται στις πεπαλαιωμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ο κύριος Παφίτης χαρακτήρισε λάθος την απόφαση του Υπουργείου να αναθέσει την εγκατάσταση των κλιματιστικών σε όλη την Πάφο σε μια σχολική εφορία. Θα ήταν καλύτερη η κατάσταση, πρόσθεσε, αν αναλάμβανε κάθε σχολική εφορία το εκπαιδευτήριο της. Με την κλήτευση και εξέταση βασικών μαρτύρων κατηγορία συνεχίστηκε και χθες ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Πάφου η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση εναντίον του Τελούντα σε αργία δημάρχου Πάφου Φεδόνα Φεδόνος. Το κακουργιοδικείο όρισε ως επόμενες δικάσιμους στις 22 και 29 Σεπτεμβρίου καθώς και στις 6 Οκτωβρίου κατά τις οποίες αναμένεται να συνεχιστεί η παρουσίαση της υπόθεσης της κατηγορούσας αρχής. Κατά τις τελευταίες δικασίμους, κατέθεσαν σύμφωνα με πληροφορίες μάρτυρες κατηγορίας που προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον της παραπονουμένης. Από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στα τέλη Ιουλίου, έχουν καταθέσει περισσότεροι από 10 μάρτυρες κατηγορίας. Ο Φέδωνας Φέδωνος αντιμετωπίζει συνολικά 5 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλη ουσία ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει την δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις 5 κατηγορίες. Η ακροαματική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και λόγω της απόφασης για διεξαγωγή της δίκης και κλεισμένων των θυρών, οι λεπτομέρειες της μαρτυρίας που παρουσιάζεται ενώπιον του δικαστηρίου δεν δημοσιοποιούνται. Ο δήμαρχος Πέλιας Μαρίνος Λάμπρου αποκάλυψε στο Ράδιο Κόσμος ότι πριν από 10 ημέρες απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητώντας την παρέμβασή του για τον παραλιακό δρόμο Χλώρακας Πέλιας. Παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί για υλοποίηση του έργου εντός του 2026, τώρα πρόσθεσε ανακάλυψαν ότι πρέπει να γίνει μελέτη βιωσιμότητας, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2027. Την ίδια στιγμή τόνισε ο κύριος Λάμπρου, στον προϋπολογισμό του κράτους για το 2027 δεν υπάρχει κονδύλι για το έργο. Αρνητική ήταν η απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στο αίτημα του Βρετανού πατέρα να ανασταλεί ποινική δίωξη σε βάρος του σχετικά με την υπόθεση πρόκλησης θανάτου του τρίχρονου γιού του σε ξενοδοχείο της Χλώρακας το περασμένο Ιούλιο. Ο 37χρονος Βρετανός, επικαλούμενος κυρίως ανθρωπιστικούς λόγους, ζήτησε μέσω του δικηγόρου του χθες τερματισμό της ποινικής του δίωξης. Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής ανέφερε ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την συνέχιση της διαδικασίας και την απόρριψη του αιτήματος, παρότι η νομική υπηρεσία αντιλαμβάνεται το δράμα της οικογένειας. Το δικαστήριο όρισε την 22η Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία κατά την οποία θα απαντήσει ο πατέρας κατά πόσο παραδέχεται την κατηγορία της πρόκλησης του θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Μέχρι τότε θα παραμείνει ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους. Από το 2023 είχαν γίνει καταγγελίες από το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου για την άθλια κατάσταση που επικρατούσε στο νεκροτομείο, καθώς υπήρχε έντονη δυσοσμία, ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος η εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ. Η εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας χαρακτήρισε τραγελαφικό να μην γνωρίζει η διεύθυνση του ΟΚΙΠ ότι για τα νεκροτομεία και την εύρυθμη λειτουργία τους είχε ο οργανισμός την αρμοδιότητα. Στην διακοπή λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης τα πότιμα αποδίδει ο πρόεδρος του ΕΟΑΠ Πάφου Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης τα προβλήματα υδροδότησης που παρουσιάζονται τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες περιοχές της Πάφου, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του ΕΟΑ, με βάση την ενημέρωση του από τον εργολάβο της μονάδας, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης και το αργότερο. Μέχρι και χθες η μονάδα αφαλάτωσης στα πότιμα θα επανελειτουργούσε πλήρως. Την ερχόμενη Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη συνάντηση όλων των εμπλεκομένων για την επανασύσταση του φορέα πολιτισμού. Σύμφωνα με τον Δημοτικό Σύμβουλο της ΕΔΕΚ και μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Πάφου Παναγιώτη Βορκά, στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Δημοτικό Μέγαρο θα παραστούν ο Δημαρχεύων, ο Πρόεδρος, η Διευθύντρια και άλλα στελέχη του Πάφος 2017, μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και Υπηρεσιακή Λειτουργή του Δήμου Πάφου για ανταλλαγή απόψεων και λήψη αποφάσεων για την επανασύσταση του φορέα πολιτισμού και για προγραμματισμό των εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 10 χρόνων από την ολοκλήρωση του Πάφος 2017. Οι νέες υποδομές στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα περιορίζονται κατά περίπου 700 τετραγωνικά μέτρα, δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χρήστος Σενέκης, ενώ δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήσεις βουλευτών για το θέμα, ο Γενικός Διευθυντής περιβάλλοντος του Υπουργείου εξέφρασε την ελπίδα ότι κατά τους πρώτους μήνες του 2027 θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για τις υποδομές. Ο κύριος Σενέκης παρουσίασε στην Επιτροπή τις 4 βασικές προτεραιότητες σε θέματα περιβάλλοντος για την επόμενη περίοδο. Όπως είπε, αυτές οι προτεραιότητες είναι τα ανθεκτικά δάση και η πρόληψη των φυσικών καταστροφών, η ανθεκτική φύση, η κυκλική και ανταγωνιστική πράσινη οικονομία, καθώς και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και ορυκτών πόρων. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και με στόχο την στήριξη των μαθητών και των οικογενειών της περιοχής, προχώρησε στην παραχώρηση σχολικών ειδών και ρουχισμού προς το Γυμνάσιο και Λύκειο Πόλης Χρυσοχούς στο πλαίσιο της εκστρατείας Back to School. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, ο Δήμος επιδιώκει να συμβάλλει έμπραχτα στην ενίσχυση των μαθητών και την αντιμετώπιση αναγκών που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι οικογένειες της τοπικής κοινωνίας, διασφαλίζοντας ότι κάθε παιδί θα μπορεί να ξεκινήσει τη σχολική χρονιά με τα απαραίτητα εφόδια. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Χρυσοστόμου, Ραφαέλα και Ελένη, που βρίσκεται στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου 23, έναντι γυμναστηρίου ΑΚΒΑ δίπλα από το περίπτερο σέντρο στην Χλώρακα, και Καλασίδης Εμμανουήλ, που βρίσκεται στην Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Κατά το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα συγκεντρώνονται κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού, όπου κατά τόπους αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, σύντομα γενικά μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Σε καταιγίδα, ωστόσο, οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται με ισχυρότερες ρηπές που ενδέχεται να φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ωστόσο αργότερα στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία απόψε θα κατέληθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα και καλή σας ακρόαση.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
5: Cha-cha-cha. Cha-cha-cha!

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Σεπτεμβρίου το τετ-α-τετ με τον Γενικό Γραμματέα για το Κυπριακό. Την προηγούμενη ημέρα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί διαμηνή προς την Άγκυρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τονίζει πως η Ελλάδα έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ο Ταγίπ Έρντογαν επισπεύδει κατά ένα μήνα τις εκλογές ώστε να παρακάμψει το τουρκικό σύνταγμα και να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν τη μετάβαση των Ιρανών στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι θα υπόκεινται σε περιορισμούς στις μετακινήσεις τους και στην αγορά αγαθών. Στην Ιεμένη, δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων κατά το τελευταίο 24ωρο. Ποσό 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εκταμιεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόν στη τηλεφωνική επικοινωνία της Ursula von der Leyen με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφουν σήμερα την επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο τίτλο «Πάνε Νέα Υόρκη με άδειες βαλίτσες, παρά την ξεκάθαρη προειδοποίηση Γκουτιέρες ότι χρειάζονται ακόμη πολλά». Νίκος Χριστοδουλίδης και του Φαν Έρχουρμαν δεν φαίνεται να έπιασαν το σαφέστατο μήνυμα που τους έστειλε την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας ότι δεν πρόκειται να οργανώσει καμία κοινή συνάντηση, είτε τριμερή είτε πενταμερή, αν δεν πετύχουν την πρόοδο που αναμένει. Σπατάλησαν και την τελευταία του συνάντηση πριν αναχωρήσουν εντός των ημερών για την έδρα των ΗΠΑ, χωρίς να πετύχουν καμία ουσιαστική πρόοδο, είτε σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είτε σε θέματα μεθοδολογίας και ουσίας αρκούμενης σε γενικότητες περί καλού κλίματος. Προσπάθεια του Προέδρου να παρουσιάσει την απόφαση του Αντώνη Γκουτιέρες να μην συγκαλέσει κατά τη διάρκεια παραμονής του στη Νέα Υόρκη καμία διάσκεψη για το Κυπριακό στο ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμά του λόγω της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, έρευνα για μαύρο βαν στο μικροσκόπιο, τελικά οι καταγγελίες Αγγελίδη. Τελικά προχωρεί η αρχή κατά της διαφθοράς στην έρευνα για το μαύρο βαν μετά και την παραδοχή του Γενικού Εισαγγελέα ότι ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής δεν ερεύνησε τις καταγγελίες εναντίον του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Εκτός ποινικής έρευνας έμειναν και οι σχέσεις πολιτικών κομμάτων, ακόμη και της αστυνομίας με τον Ντίλιαν. Συνταξιοδοτικό υψηλό το κόστος της μεταρρύθμισης. Η προτινόμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση τη μεταβατική περίοδο 2027-2032 προκαλεί κόστος για το κράτος ύψους 486 εκατομμυρίων και για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 334 εκατομμυρίων. Η χρηματοδοτική ισορροπία εξαρτάται από την επίτευξη των προβλεπόμενων αποδόσεων ύψους 581 εκατομμυρίων από τα πλεονάσματα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ανάστατο το Υφυπουργείο Πολιτισμού στην Κλέα τα καμώματα του Γενικού Διευθυντή. Επαρχία Λάρνακας, μπάχαλο με σχολικά δρομολόγια. Όχι εφετείο, ύποπτος για τρομοκρατία ζητούσε να αφαιθεί ελεύθερος. Στεγαστικό σχέδιο, νέος όροφος και χωρίς συντελεστή. Στο κενό η πρόκληση, η Ανίτα επιλέγει χαμηλούς τόνους στο θέμα Τορναρίτη. Δεν θεωρεί ότι η επιδείνωση της κόντρας τόσο με τον πρόεδρο όσο και με στελέχη τα οποία κινούνται αντικομματικά θα βοηθούσε το κόμμα. Κύπρος και Λέσβος, ίδιος ιός αλλά με διαφορετική αντιμετώπιση και εξέλιξη. Επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, περσικός κόλπος, οι Χούθη χαλούν εντός εισαγωγικών την αισιοδοξία Τραμπ. Νέα κλιμάκωση από Χούθη την ώρα που ο Τραμπ εκτιμά ότι ο πόλεμος στον κόλπο πλησιάζει στο τέλος του. Γιος Μπιν Λάντεν ζωντανός, ο Χάμζα. Μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι δεν σκοτώθηκε και σχεδιάζει νέες επιθέσεις. Ασθενής στο εξωτερικό πληρώνει η οικογένεια τα σπασμένα του ΟΗΗ. Την έστειλαν στο εξωτερικό για θεραπεία, έκοψαν την κάλυψη και σχεδίαζαν την επιστροφή της στην Κύπρο χωρίς ενημέρωση της οικογένειας. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, η ευλογημένη 16η Σεπτεμβρίου και η όρεξη που άνοιξε στην Ομόνοια. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο. Μετέωρο το επόμενο βήμα. Στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ με νέες ιδέες πάει ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Το επόμενο βήμα στο Κυπριακό παραμένει μετέωρο, καθώς οι τρεις συναντήσεις Χριστοδουλίδη Έρχερμαν στην Κύπρο δεν απέδωσαν όσα ανάμενε ο Γενικός Γραμματέας. Οι δύο ηγέτες θα βρίσκονται την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη και θα έχουν συναντήσεις τόσο με τον Αντώνιο Γκουτιέρες όσο και με τη Μαρία Άγγελα Ολκίν, με ζητούμενο τη συνέχεια της προσπάθειας στο Κυπριακό. Επίσης από την πρώτη σελίδα, γεσί έρευνα, υποχωρούν οι λίστες, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις. Οι λίστες αναμονής πάβουν να είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα με τους δικαιούχους να ζητούν περισσότερες εξετάσεις και θεραπείες και ισχυρότερα δημόσια νοσηλευτήρια. Η αλήθεια για αυξήσεις και νέο συνταξιοδοτικό. Έβγαλε τον τελικό λογαριασμό ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας αναφορικά με το όφελος που θα έχουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι μετά την υλοποίηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Οργή γονέων για σχολικό δρομολόγιο στη Λάρνακα με φόντο βανδαλισμούς. Με 162 εκατομμύρια αναβαθμίζουν ο ΕΔΑ σε πεντάκομο και κόση. Μελέτη βιωσιμότητας του δικτύου υποδομών διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων θα καταδείξει τους σχεδιασμούς για το εθνικό δίκτυο. Μέχρι τότε γίνονται διεργασίες για προσωρινή αναβάθμιση των δύο υφιστάμενων μονάδων με 162 εκατομμύρια. Αποστολές στο εξωτερικό, προβληματισμός για τις επαναποστολές ασθενών. Ασθενείς που χρειάζεται να επιστρέψουν σε νοσοκομεία του εξωτερικού δυσκολεύονται να βρουν γιατρό του ΓΕΣΥ για να υποβάλει νέο αίτημα στο νέο ΑΗ. Βουλευτές και οργανωμένοι ασθενείς ζητούν κάλυψη του κενού. Μελέτη ΟΚΙΠΗ, νέο μοντέλο φροντίδας ατόμων με αυτισμό. Αναζήτηση καλών πρακτικών από το εξωτερικό με έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση. Στο επίκεντρο οι ελλείψεις σε δομές και υπηρεσίες. Υπόθεση Μαζονάκη, ελέγχονται και για ξέπλυμα οι δύο γιατροί. Η ελληνική αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και έλεγχο περιουσιακών στοιχείων και συναλλαγών των δύο κατηγορουμένων. Προσφυγή στο δικαστήριο ζητούν ακύρωση ευρημάτων της αρχής κατά της διαφθοράς. Με την προσφυγή τους στο διοικητικό δικαστήριο, δύο δικηγόροι και το δικηγορικό γραφείο Νίκος Κρυσταναστασιάδης ζητούν ακύρωση μέρους της τελικής έκθεσης που διαπιστώνει ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα διαφθοράς και ακύρωση της απόφασης για δημοσίευσή της. Ανοίγουν μέτωπα στην αυλή της Ανίτας, αναζωπυρώνονται φωτιές στον Δυσσί. Από τη μία ο διορισμός τορναρίτη, από την άλλη ο καυγάς δίπλα Ρουκαρούσου και η προεκλογική για το χρήσμα του υποψηφίου. Πολλά τα μέτωπα της Πινδάρου με την Ανίτα να τρέχει να σβήσει τις φωτιές, καλώντας σύσκεψη ηγεσίας την Δευτέρα. 4,5 εκατομμύρια για μελέτες πριν αρχίσει το έργο, μόνο για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν την ανέγερση του νέου Γενικού Χημείου του Κράτους, συνολικού κόστους 101 εκατομμυρίων ευρώ, θα δαπανηθούν 4,5 εκατομμύρια, γράφει ο Φιλελεύθερος. Και συνεχίζουμε με την Χαραυγή. Ούτε ένα ευρώ από το κράτος για τις συντάξεις. Ο λογαριασμός των αυξήσεων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κρίσιμα ζητήματα, παραμένουν ανοιχτά. Ούτε ένα ευρώ πρόσθετης κρατικής χρηματοδότησης δεν προτίθεται να διαθέσει η κυβέρνηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και τις εξαγγελθήσεις αυξήσεις της συντάξης. Ο λογαριασμός μεταφέρεται ουσιαστικά στο ίδιο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στους υφισταμένους πόρους του. Σύμφωνα με πληροφορίες της Χαραυγής, όλα τα σενάρια που παρουσίασε η κυβέρνηση στη χθεσινή συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος κινούνται στην ίδια βασική κατεύθυνση. Οι προτινόμενες βελτιώσεις της συντάξης προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν μέσω ανακατανομής πόρων εντός του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και όχι μέσω νέας κρατικής χρηματοδότησης που θα ενίσχυε άμεσα τις παροχές προς τους συνταξιούχους. Την ίδια ώρα κρίσιμα ζητήματα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης παραμένουν ανοιχτά. Σκαρφαρώνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνει η ακρίβεια, αβάσταχτο το κόστος διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Η προεκλογική σκοπιμότητα του Προέδρου να αγκαλιάσει τον Τωρναρίτη έφερε φωτιές στο Δυσί. Μπάχαλο με την ακύρωση των σχολικών δρομολογίων. Η διγλωσία ανάμεσα στα δύο συναρμόδια Υπουργεία σε σχέση με τα προβλήματα στις σχολικές διαδρομές λεωφορείων συντηρεί την ανώμαλη κατάσταση που έχει προκύψει στη Λάρνακα. Αντιδράσεις για την ενέγερση φυλακών στον Άγιο Σωζόμενο. Την άμεση ανάκληση της απόφασης για χωροθέτηση των νέων κεντρικών φυλακών στην περιοχή του Αγίου Σωζόμενου ζητούν οι Δήμοι Νότιας Λευκωσίας, Ιδαλίου και Λατσιών και Γερίου. Κυπριακό, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεθοδολογία και ουσία στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης Έρχιουρμαν Χριστοδουλίδη. Χωρίς υποδομές αποβλήτων, νέες υποσχέσεις για το 28, διασπάθηση δημοσίου χρήματος, περιβαλλοντική αποτυχία, ανεπαρκής εποπτεία και το κόστος στον πολίτη. Κόντρα στην επικράτηση της ακροδεξιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αριστερό μπλοκ στη Σουηδία κέρδισε τις βουλευτικές. Αφήνουν το πόρισμα για το μαύρο βαν στα συρτάρια, γιατί άραγε, φοβούνται την αλήθεια, διερωτάται η εφημερίδα. Και στο αθλητικό ένθετο, Ομόνια, απόλυτη συγκέντρωση στην αναμέτρηση με την Κράσαβα Ένι, πρώτη κατηγορία σε Πάφο και Λευκωσία, το ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν και από την Χαραυγή. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της αλήθειας, να δούμε και πώς καλύπτει το θέμα αυτό της κρίσης και της αντιπαράθεσης που ξέσπασε στον Δυσί. Κατεβάζει ιδέες ο Χριστοδουλίδης. Ο Γκουντιέρες ξεκαθάρισε ότι οι προϋποθέσεις για 2-1 ή 5-1 δεν έχουν δημιουργηθεί, αλλά ο πρόεδρος επανήλθε χθες με νέες ιδέες και βλέπει θετικές εξελίξεις. Ο Αντώνιος Γκουντιέρες ερωτήθηκε εάν έχουν πλέον εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που ο ίδιος είχε θέσει τον Ιούλιο για νέα διευρυμένη συνάντηση και απάντησε ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι η νέα πενταμερή θα συγκληθεί μόνο μετά από επαρκή προετοιμασία σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεθοδολογία και ουσία. Παρά την τοποθέτηση Γκουντιέρες, ο Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσίασε χθες νέες ιδέες εντός εισαγωγικών και εκτίμησε ότι μπορούν να φέρουν θετικές εξελίξεις ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα. Μικροπολιτικές σπασμωδικές κινήσεις και διορισμοί. Η απάντηση της Ανίτας μετά το διορισμό Τωρναρίτη, ενώ στην Πινδάρου ανοίγει η συζήτηση για στελέχη που κρατούν το ένα πόδι στο κόμμα και το άλλο στο προεδρικό. Ο Δυσί δηλώνει ότι δεν είχε προηγούμενη ενημέρωση για τον διορισμό και ότι ο Νίκος Τωρναρίτης ενημέρωσε την πρόεδρο όταν είχε ήδη αποφασίσει να αποδεχθεί την πρόταση. Καλό 2028. Συνεχίζουμε με προσωρινές λύσεις για τα απόβλητα. Η Κύπρος θάβει σήμερα το 65% των αποβλήτων της και έχει μπροστά της μόλις 9 χρόνια για να πέσει κάτω από το 10. 162 εκατομμύρια για προσωρινές λύσεις σε κόσι και πεντάκομο, ενώ οι μόνιμοι σχεδιασμοί παραπέμπονται στο 2028. Δεν είχα ποτέ ασθενή τον Μαζονάκη, δεν ξέρω γιατί είμαι φυλακή, φέρεται να είπε ο γιατρός. Καναδάς, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τραμπ αντιδρά στο σχέδιο της Ευρώπης και απειλεί με δασμούς και διακοπή εμπορίου. Δρόμος Πάφου Πόλης. Αντί να βελτιωθεί ο υφιστάμενος δρόμος, εντοπίστηκαν αποκλίσεις ενώ εγείρεται και ζήτημα ασφάλειας. Καύσιμα κίνησης. Ναι της Βουλής στην παράταση του μειωμένου φόρου κατανάλωσης εν μέσω νέας αύξησης τιμών. Μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λήψη καταθέσεων από το ΤΑΕ. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες μετά τον εντοπισμό μηχανημάτων σε ένα από τα δύο ιατρικά κέντρα στη Λάρνακα τα οποία ελέγχθηκαν. Και στην αθλητική της εφημερίδας το break θέλει καλή διάθεση. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα Γνώμη. Μπορούμε να δούμε νομίζω το πρωτοσέλιδό της. Σήμερα ήλθαν για τους ακτιβιστές, αύριο η κανονικοποίηση της διαφθοράς και του εκφασισμού της κοινωνίας. Μπούμεραγκ για τους ελαμίτες εναντίον του ΕΛΑΜ, του εδώ παραρτήματος της φασιστικής Χρυσής Αυγής, γύρισε η προσπάθεια στοχοποίησης των περιβαλλοντιστών. Στη Βουλή ξεσκεπάστηκε ο ρόλος τους και διαφάνηκε ότι είναι τους παράνομους που επιχειρούν να προστατεύσουν. Αυταρχισμός και συγκάλυψη. Κουκούλωμα σκανδάλων με παρέμβαση της Γενικής Εισαγγελίας και προστασία εμπλεκομένων σε υποθέσεις διαφθοράς από τους καθήλοι να προστατεύσουν το κράτος δικαίου με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τα συγκυβερνώντα κόμματα και τον Δυσί να σφυρίζουν αδιάφορα. Στην πρώτη σελίδα επίσης αγριεύουν οι κόντρες στην δεξιά εν ώψη των προεδρικών του 28. Οργιώδες παρασκήνιο και αιρουσφετολογικός διορισμός Νίκου Τωρναρίτη σε θέση προεδρικού απεσταλμένου για το Κυπριακό, η οποία δημιουργήθηκε για τον ίδιο. Σβήνουν οι ελπίδες, απογοήτευση, Γκουτιέρες και ρίχνει τις προσδοκίες Άνδρους Κυπριανού στον κύριο Χριστοδουλίδη. Πρέπει να λεχθεί ότι με τα λόγια δεν επιλύονται προβλήματα. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα της Γνώμης. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να δούμε αναλυτικότερα την επικαιρότητα.

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τζίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
3: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.

0: Estates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι από τους κεραυνούς που είχαμε χθες το βράδυ, είχαμε μία φωτιά που ξέσπασε σε καφεστιατόριο στην Λάρα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός παρά την προσπάθεια της πυροσβεστικής, η οποία ανταποκρίθηκε με οχήματα από την Πάφο και την πόλη Χρυσοχούς, με τη συνδρομή και του τμήματος Δασών δεν κατάφεραν να το σώσουν. Καταστράφηκε ολοσχερός από κεραυνό ο οποίος έπεσε. Μικροπροβλήματα είχαμε χθες. Έπεσε ένα δέντρο, κορμός δέντρου σε οδόστρωμα, το οποίο απομακρύνθηκε από πολίτες μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική. Είχαμε επίσης την αποκοπή κάποιων καλωδίων εκεί στην περιοχή, στην Κάτω Πάφου. Αλλά αυτά ήταν έτσι τα περιστατικά που είχαμε. Νωρίτερα χθες το απόγευμα είχαμε, αργά το απόγευμα είχαμε μια διακοπή, μια βλάβη στο δίκτυο της αρχής ηλεκτρισμού και είχαμε διακοπή ρεύματος σε κοινότητες του Δήμου Ακάμα και της Πέγιας, σε κοινότητες και του Δήμου. Αποκαταστάθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ η βλάβη. Θα έχουμε και σήμερα, υπάρχει σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση. Προσοχή λοιπόν, είχαμε χθες στα ταξιμερώματα, ήταν απίστευτη κατάσταση. Για πάνω από μία ώρα είχαμε συνεχές βροντές, αστραπές, κεραυνούς, βροχές, όχι πάρα πολλές θα έλεγα, αλλά είχαμε έτσι μια κατάσταση αρκετά επικίνδυνη. Λοιπόν, θα κάνουμε αρχή με την πολιτική επικαιρότητα. Ήταν χθες στη Βουλή, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, το θέμα της βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Μέχρι τώρα συνήθως ήταν το θέμα του αυτοκινητόδρομου, τώρα έχουμε και το υφιστάμενο δρόμο. Και είναι πραγματικά, θα έλεγα, όλη αυτή η κατάσταση, γενικότερα δηλαδή, του αυτοκινητόδρομου και του δρόμου, του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, ένα μνημείο, θα το χαρακτήριζα, εμπεγμού για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι περιμένουν 20 χρόνια τώρα να έχουν ένα ασφαλές και σύγχρονο οδικό δίκτυο για να μετακινούνται. Είναι μαζί μας ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Χαράλαμπος Πάζαρος. Καλή σας ημέρα, κύριε Πάζαρε.
1: Καλημέρα, Κώστα μου. Καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής σας. Είναι όντως ένα μνημείο εμπεσμού και πραγματικά όταν έναν δρόμο 2 χιλιόμετρο υπάρχουν 8 μήνες καθυστέρηση, υπάρχει μια μεγάλη κακοτεχνία, τότε πώς μπορούμε να μιλάμε για τα έργα, τα μεγάλα έργα όπως τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης, και από αυτό μόνο διαφαίνεται το πόσο προβληματικό είναι το σύστημα του κράτους όσον αφορά τα έργα δημοσίου συμφέροντος. Πραγματικά είναι πολύ, είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι, αυτό φάνηκε και κατά τη χθεσινή ημέρα. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί ο φορολογούμενος πολίτης να πληρώνει τα άλλα δημοτικά έργα. Θα πρέπει πλέον

0: έργων του δημοσίου και δεν υπάρχει χαπητούμενος
1: ναι.
0: ένοχος.
1: Ναι. Είπατε τη μαγική κουβέντα όμως, το κρίσιμο είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει επίβλεψη. Διότι... εάν υπήρχε επίβλεψη, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν την επίστρωση του δρόμου με πρέμιξ, θα είχαν διαπιστώσει ότι το οδόστρωμα είναι ανώμαλο. Επίσης, αν υπήρχε επίβλεψη και αν είχαν, θα είχαν διαπιστώσει ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στην μελέτη. Δεν γίνεται δηλαδή να κάνουν μία μελέτη και να ανακαλύπτουν μετά ότι τα υψόμετρα είναι διαφορετικά, ότι πρέπει να γίνουν τείχοι αντιστήριξης, ότι πρέπει να γίνουν προσβάσεις σε κατοικημένες περιοχές, έχουν αποκλείσει κατοικίες από το δρόμο. Είναι απίστευτο.
0: Δεν έγινε σωστή δουλειά από την αρχή και μιλάμε για ένα δρόμο τώρα 1,7 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλάμε για κανένα αυτοκινητόδρομο. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό έργο για τα δεδομένα ή για τα έργα τα οποία εκκρεμούν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να δούμε, αυτό θα πρέπει να συζητηθεί για να τουλάχιστον να γίνει μια νέα αρχή από εδώ και πέρα να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν έχει πληρωθεί εντελώς ο εργολάβος. Είμαστε σε επαφή με τα δημόσια έργα και στην Πάφων και στην Λευκοσία. Έχουμε θέσει βέτο στην οποιαδήποτε πλήρη αποζημίωση του εργολάβου εάν το έργο δεν ολοκληρωθεί όπως πρέπει. Να παρέχει ασφάλεια στον πολίτη, αλλά είναι και για λόγους αξιοπρέπειας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και το δημόσια έργα να διακόψουν τη σύμβαση με τον εργολάβο και να προχωρήσουν με τα λεφτά τα οποία έχουν απομείνει, τα οποία πρέπει να δώσουν στον εργολάβο, να δώσουν σε άλλη εταιρεία να κάνει τον δρόμο όπως πρέπει. Σε περίπτωση που πληρωθεί ο εργολάβος χωρίς να κάνει τα αυτονόητα, τότε να ξέρουν τα δημόσια έργα ότι θα μας βρουν απέναντί τους.
1: Μάλιστα. Δεν δόθηκε πάντως χρονοδιάγραμμα πότε ολοκλήρωση των εργασιών, έτσι?
0: Όχι, δεν δόθηκε ούτε χρονοδιάγραμμα, ούτε τίποτε, Κώστα μου. Εγώ δεν ήμουν παρός στην Επιτροπή, όμως είχαμε κάνει τις επαφές μας από πριν με τα δημόσια έργα. Γνωρίζουμε τη θέση των δημοσίων έργων. Ακούμαστε σε επαφή μαζί τους για το πώς θα διαχειριστούμε την όλη κατάσταση. Γνωρίζαμε τι θα έλεγαν, γνωρίζαμε τι θα έλεγε και η εταιρεία, οπότε ξέραμε πριν την συνεδρία και ήταν η θέση του κάθε εμπλεκόμενου. Από εκεί και πέρα το πλάνο είναι ότι δεν θα πληρωθεί ο εργολάβος εάν δεν ολοκληρώσει όπως πρέπει το έργο. Και αυτό είναι απαίτηση όλων μας.
1: Λοιπόν, να μην πληρωθεί, αλλά πρέπει να βρουν τρόπο τα δημόσια έργα να παραδώσουν στην κυκλοφορία αυτή τη λωρίδα του δρόμου. Δεν γίνεται δηλαδή να είναι δύο μήνες τώρα εκεί ο δρόμος έτοιμος και απλώς να μην δίνεται στην κυκλοφορία επειδή δεν μπορεί να τον παραλάβει. Ας κάνουνε τι θα κάνουνε, να δώσουν έστω και με αυτή την κακοτεχνία, γιατί η κακοτεχνία δεν είναι μόνο στη λωρίδα που θα δώσουν, είναι και στο υπόλοιπο που χρησιμοποιούμε. Άρα δεν γεννάται ζήτημα δηλαδή ότι αν το δώσουν δεν θα είναι ασφαλές, και τώρα δεν είναι ασφαλές, και αν το δώσουν στην κυκλοφορία. Ναι. Άρα ή να βρουν τρόπο όπως να ξυλώσουν το πρέμιξ και να το κάνουν από την αρχή και να το δώσουν στην κυκλοφορία, να βρουν έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Δεν γίνεται να είναι δύο μήνες εκεί ο δρόμος.
0: Εμάς, Κώστα μου, δεν μας ενδιαφέρει ποιον τρόπο θα βρουν. Οφείλουν και έχουν υποχρέωση να βρουν τον τρόπο, να κάνουν τον δρόμο όπως πρέπει, γιατί με την ασφάλεια των πολιτών δεν παίζει κανείς. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Ναι.
1: Ακούσατε τίποτε τι γίνεται με την αξιολόγηση των προσφορών? Ξέρετε ότι αυτή η εταιρεία που κάνει αυτή την βελτίωση του φυστάμενου δρόμου είναι και μία από τις δύο που έχει ενδιαφερθεί για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του αυτοκινητόδρομου, έτσι. Και η δεύτερη, εταιρεία...
0: Ναι. Αυτό
1: το απλώς το λέω αυτό για να ξέρουν οι πολίτες με τι είμαστε αντιμέτωποι. Και η δεύτερη εταιρεία είναι αυτή που άφησε στη μέση το άλλο έργο στην Πάφο, το δρόμο, την αναβάθμιση του δρόμου στον Ακάμα, που τον άφησε στη μέση, θυμάστε εκείνο το δρόμο που ακόμη είναι παγωμένο.
0: Αυτές
1: είναι οι δύο εταιρείες που ενδιαφέρονται για τον αυτοκινητόδρομο.
0: Είναι αυτό που υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Τα δημόσια έργα, ο υπουργός, ο τέος υπουργός μας διαβεβαίωνε ότι σύντομα θα προκηρυχθεί το έργο. Με την νυν υπουργό δεν έχουμε κάποια επαφή, θα δούμε με ποιον τρόπο θα τις δούμε.

0: ώστε να με την νέα υπουργό να τρέξει, ούτως ώστε να κάνει τα αυτονόητα και να προκηρυχθεί το έργο και να ξεκινήσει επιτέλους αυτός ο πολύ συζητημένος δρόμος Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς. Μας... Αλλά ο κόσμος, όταν βλέπει, Κώστα μου, ένα κομμάτι ούτε 2 χιλιόμετρα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί, τι εμπιστοσύνη και τι αισιοδοξία μπορεί να έχει ότι θα γίνει αυτοκινητόδρομος Πάφου.
1: Και έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να έχει καμία εμπιστοσύνη και γι' αυτό είπα πριν από λίγο. Υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει οργή λόγω ακριβώς αυτού του εμπεγμού που αισθάνονται οι πολίτες. Από την πολιτεία γενικότερα, έτσι, και δεν το προσωποποιώ, αν είναι ο χύψη υπουργός ή σημερινή
0: κυβέρνηση. Είναι διαχρονικά προβλήματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα προβλήματα τώρα εμφανιστήκαν, οπότε είναι η κρατική μηχανή, είναι ο τρόπος που λειτουργά, είναι οι διαδικασίες, είναι όλα αυτά που πρέπει να αλλάξουν, οι νοοτροπίες. Εντάξει, ο κάθε πρόεδρος που εκλέγεται λέει ότι θα τα αλλάξει και...
1: Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Και μιας και αναφερθήκατε προηγουμένως στις διαβεβαιώσεις του προκατόχου της κυρίας Τσολάκη στο Υπουργείο Μεταφορών, μας διαβεβαίωνε ο κύριος Βαφεάδης ότι θα είχαν βγει σε προσφορές για τον παραλιακό δρόμο του κόλπου των Κοραλίων, κύριε Παζαρέ, και αντιλαμβάνομαι ότι στον προϋπολογισμό του 2027 δεν είναι τυπογραφικό λάθος, προβλέπονται μόνο 10 ευρώ.
0: Να σας πω, Κώστα, ακριβώς γι' αυτό, για να γνωρίζει ο κόσμος, γιατί έχω δει κάμποσες ανακοινώσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά είναι λίγο καθυστερημένες οι οποίες έχουν εκδοθεί. Τι θέλω να πω. Η μελέτη βιωσιμότητας ξεκίνησε να συζητείται από το Δεκέμβριο του 25. Mm-hmm. Το Γενάρη του 26 αποφασίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για μελέτη βιωσιμότητας σε όλα τα έργα του Δημοσίου, όχι μόνο για το συγκεκριμένο δρόμο. Προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε αυτόν, αφού προχωρούσαν κανονικά οι διαδικασίες για την προκήρυξη των προσφορών του δρόμου του κόλπου των Κοραλίων, και δεν ήθελαμε να υπάρξει αυτή η καθυστέρηση, διότι αντιλαμβάνεστε, μέχρι να αποφασιστεί η μελέτη βιωσιμότητας, να ετοιμαστούν
1: τα έγγραφα των προσφορών.
0: Να προκηρυχθεί το έργο, να δοθεί ο ένας μήνας μέχρι να υπάρχουν στάσεις. Η μελέτη βιωσιμότητας προβλέπει 12 εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθεί. Οπότε αν υπήρχε μια μεγάλη διαδικασία, προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε, δεν μπορέσαμε. Οπότε τι μπορούσαμε να κάνουμε, να πιστέψουμε τη διαδικασία. Και ξεκίνησε η μελέτη βιωσιμότητας και σας ενημερώνω ότι χθες την Πέμπτη η μελέτη βιωσιμότητας ολοκληρώθηκε και στάλθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών για αξιολόγηση. Οπότε η μελέτη βιωσιμότητας έχει ολοκληρωθεί. Στον προϋπολογισμό του 2026 υπάρχουν 2 εκατομμύρια εκατοδρόμων του Πάφου Κόρπους των Κοραλίων. Αυτή τη στιγμή πολύ ορθά έχετε αναφέρει ότι έχει μηδενιστεί. Ναι. Έχω έρθει σε επαφή με τον κύριο Μάκην Κεραυνό, ο οποίος μου είπε: το έργο οριμάστε το, φέρτε το και τα λεφτά θα είναι εκεί και θα σας τα δώσουμε. Έχει μηδενιστεί λόγω του ότι θεωρούμε ότι δεν μπορεί τώρα, όμως επισπευθήκαν οι διαδικασίες. Κώστα, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και έχει απομείνει
1: η αξιολόγηση της οικονομικής, της μελέτης βιωσιμότητας. Τι άλλο έχει γίνει?
0: Τέλειωσε αυτό. Περιμένουμε σχέδια και πίνακες περιγραφής και εκτίμηση δαπάνης για τις απαλλοτριώσεις. Οπότε τώρα θα ανακοινωθούν οι απαλλοτριώσεις και υπολογίζεται ότι τέλος του χρόνου, Γενάρη, θα είμαστε έτοιμοι να προκηρύξουμε το έργο.
1: Μάλιστα. Άρα πάμε για προκήρυξη του έργου αρχές του 2027, λέτε.
0: Πάμε για προκήρυξη του έργου και διαβεβαιώσεις που έχουμε από διόντων των υπουργών είναι ότι όταν το έργο είναι έτοιμο να προκηρυχθεί, τα λεφτά θα τα βρει από άλλα έργα. Δηλαδή, τι έκανε ο υπουργός? Τα 2 εκατομμύρια που ήταν για τον δρόμο των Κοραλίων κάτω από αφού, τα επήραν και τα πήραν σε άλλων έργων, το οποίο ήταν όριμο να προκηρυχτεί, και το ίδιο θα γίνει και τώρα. Δηλαδή, αν είμαστε έτοιμοι να προκηρύξουμε, θα πάρουν τα λεφτά από άλλων έργων, το οποίο δεν έχει οριμάσει ακόμη, και θα μπουν ούτως ώστε να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο.
1: Για να δούμε.
0: Οπότε η μελέτη υδροσυμβάσεως έχει ολοκληρωθεί και απλά τώρα περιμένουμε να ανακοινωθούν οι απαλλοτριώσεις, δίνεται ένα χρονικό διάστημα και μετά είμαστε έτοιμοι για προκήρυξη.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι προχθές περιμένα απόψεις της αστυνομίας, πήρα τηλέφωνο των υπεύθυνων, ο άνθρωπος δεν βρήκαν τα email, τέλος πάντων τα βρήκαμε, τα πήραν, το ολοκλήρωσαν, το έστειλαν. Εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να τρέχει τα αυτονόητα, δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Πώς θα σχολιάζετε αυτή την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας για το νεκροτομείο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, κύριε Παζαρέ?
0: Εντάξει, το νεκροτομείο Πάφου έχει τα δικά του προβλήματα διαχρονικά. Θυμάστε ότι κάθε τόσο βγαίνουν κάποια προβλήματα από το θέμα του νεκροτομείου. Θα το πάρουμε στη Βουλή, το έχουμε συζητήσει, να το δούμε το θέμα και να δούμε με ποιον τρόπο θα διαχειριστούμε και αυτό το κομμάτι. Έχουμε πρόβλημα.
1: Πάντως είναι
0: λήψη νεκροτόμων. Σε κάποια φάση είναι κάναν την νεκροψία στη Λευκοσία μόνο, αν θυμάστε καλά.
1: Ναι, και τώρα τις κάνουν. Έχει αποφασιστεί ότι οι νεκροψίες θα γίνονται στη Λευκοσία. Αλλά αυτό το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό είναι...
0: Υπάρχουν ιστορίοι οι οποίοι όταν δεν τους ψάξει κάποιος μένουν εκεί στα αζήτητα, δυστυχώς. Θα πρέπει να βρούμε ποιον τρόπο, δεν μπορεί οποιοσδήποτε να μένει εκεί για 1040 πόσες μέρες.
1: 1040 μέρες.
0: Να το ψάξει κανείς. Θα πρέπει να μπει έναν όριο, ούτως ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρά.
1: Ναι. Μπορεί να έχει τα δίκια του και ο ΚΙΠΗ που λέει τις ταφές τις αποφασίζει, πότε μια σωρός θα ταφεί τις αποφασίζει ο θανατικός ανακριτής και δεν είναι ο ΚΙΠΗ, αλλά αυτό το οποίο μας έκανε
0: κοιτάξτε, είναι θέμα του κράτους, δεν έχει σημασία αν είναι ο ΚΙΠΗ, αν είναι ο θανατικός ανακριτής.
1: Ο ΚΙΠΗ είναι
0: θέμα του κράτους, να λύσει αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι. Αυτό το οποίο εμένα τουλάχιστον με ανησύχησε πάρα πολύ είναι το γεγονός αυτό, η διαπίστωση της ελεκτικής υπηρεσίας ότι μετά από αλληλογραφία που είχε με τον διευθυντή του ΟΚΙΠΗ, ότι δεν γνώριζε ο ΟΚΙΠΗ ότι ήταν αρμοδιότητα δική του το νεκροτομείο. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Και επίσης το ανησυχητικό είναι ότι από το 2023 το προσωπικό διαμαρτύρονταν και υπέβαλε και παραπονιούνταν ότι υπήρχε έντονη δυσοσμία από τις σωρούς εκεί στο χώρο του νεκροτομείου.
0: Αυτό σου το επιβεβαιώνω, γιατί μου δέχτης αυτόν τον παραπονό.
1: Είναι πραγματικά απίστευτο. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο, ελπίζω, τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, τον Χαράλαμπο Χαριλάου, να συζητήσουμε αυτά τα ευρήματα της έκθεσης της ελεκτικής υπηρεσίας. Αλλά επειδή αναφέρθηκα στις καταιγίδες που είχαμε τα ξημερώματα, έχετε καταιγίδα και στο κόμμα σας.
0: Κωστά μου, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ήρθα τρεις μέρες στην Τίνο για να γιάσω, αλλά... Εδώ και τρεις μέρες.
1: Είσαστε την Τίνο, πήγατε για προσκύνημα.
0: Ακούμε διάφορα. Κοιτάξτε, ποιο θέλετε να σχολιάσουν, απ' όλα δεν έχω θέμα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια αντιπαράθεση που αυτή τη στιγμή έχει, νομίζω ότι διαβάζετε κι εσείς τι έχει διαμειφθεί μεταξύ του αντιπροέδρου και του αναπληρωτή προέδρου σας.
0: Μιλούμε για τον αναπληρωτή πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του κόμματος. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό το οποίο θα έπρεπε να πάρει όλη αυτή την έκταση. Φυσικά είναι και φταίνε οι δημοσιογράφοι, φταίνε σε εισαγωγικά. Θα μπορούσαν να το διαχειριστούν πολύ καλύτερα, να μην πάρει όλη αυτή την έκταση. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο είναι θέμα χρόνου να βρεθούν και οι δύο μεταξύ τους για να λυθεί αυτή η παρεξήγηση. Έχουμε μπροστά μια δύσκολη εκλογική μάχη. Οπότε αυτές οι αντιπαραθέσεις είναι αχρίαστες και δεν είναι προς όφελος του Δημοκρατικού Συναγερμού.
1: Σας ξένησε, εσάς σας πείραξε ο διορισμός του κυρίου του Αρναρίτη στην θέση του προεδρικού απεσταλμένου?
0: Θα σας πω. Είναι προσωπική μου άποψη, δεν είναι θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Θα μιλήσω προσωπικά. Τι πιστεύω εγώ, ναι. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του Δημοκρατικού Συναγερμού μέσω των συλλογικών οργάνων του κόμματος. Θέλω να πω ότι πολιτικά ήταν σωστή απόφαση του Προέδρου να διορίσει τον Νίκο τον Τορναρίτη ως επικεφαλής της Κύπρου, στις χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Γιατί ο Νίκος ο Τωρναρίτης είχε έντονη διεθνή δραστηριότητα επί σειρά ετών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ενώ ήταν και επικεφαλής για χρόνια της αντιπροσωπείας της Κυπριακής Βουλής στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Οπότε μέσα από αυτήν την εμπειρία αντιλαμβάνεστε ότι πολιτικά είναι σωστή επιλογή, αφού είναι γνώστης το αντικειμένο. Ηθικά ελέγχεται αυτή η πρόταση. Φυσικά, εντάξει, είναι πολιτικά. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει προτάσεις σε όποιον θεωρεί ότι είναι σωστός ή κατάλληλος για την οποιαδήποτε θέση, και είναι στο χέρι του λάβων, αυτού δηλαδή που δέχεται την πρόταση, να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει.
1: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι ένα κορυφαίο στέλεχος του κόμματος, αντιπρόεδρος, για χρόνια, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του κόμματος.
0: Ναι. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ο Νίκος ο Τωρναρίτης μέχρι πριν μερικούς μήνες ήταν ο τρίτος στην τάξη αξιωματούχος του Δημοκρατικού Συναγερμού.
1: Το οποίο είναι στην αντιπολίτευση.
0: Εκπρόσωπος μετά των πρόεδρων και των αναπληρωτήν πρόεδρων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε και ο ίδιος, διότι ενώ ο ίδιος παποδεύτηκε, θα έπρεπε και ο ίδιος να ζήγιζε καλά την πρόταση. Κανείς δεν του βάλε το πιστόλι στον κρόταφο. Την αξιολόγησε, την αποδέχτηκε, είναι δικαίωμα του, δεν θα του στερήσει κάποιος αυτόν τον δικαίωμα. Είναι αμυσθή που έχει αποδεχτεί αυτή την πρόταση. Εγώ επαναλαμβάνω ότι πολιτικά ήταν σωστό, ηθικά θα μπορούσε να το διαχειριστεί καλύτερα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανακοίνωση ή οποιαδήποτε του Δημοκρατικού Συναγερμού τοποθέτηση, αν θέλετε, επί του θέματος. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει οποιαδήποτε.
1: Θα δούμε τα νεότερα την ερχόμενη εβδομάδα στη σύσκεψη που θα γίνει, που έχει συγκαλέσει η Ανίτα Δημητρίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να σας πω τις ευλογίες μου. Φαντάζομαι θα τις πάρετε εκεί από στην Τίνο. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Παζάρε. Καλημέρα σας εύχομαι.
0: Γεια χαρά.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Κάναμε μία αναφορά λίγο νωρίτερα με τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Χαράλαμπο Πάζαρο, ο οποίος στην επόμενη εβδομάδα θα προεδρεύει και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας. Θα συζητηθούν διάφορα θέματα που αφορούν τους προσωπικούς γιατρούς κλπ. Λοιπόν, και κάναμε μία αναφορά με τον κύριο Πάζαρο, γι' αυτό το αναφέρω, για την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το νεκροτομείο στο νοσοκομείο της Πάφου. Μια έκθεση, μια έρευνα η οποία είχε ξεκινήσει μετά από την βλάβη που είχε παρουσιαστεί στον θάλαμο συντήρησης των σωρών στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού, Χαράλαμπος Χαριλάου. Για να είμαι ειλικρινής, μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει κάποια αντίδραση ή κάποιο σχολιασμό αυτών των ευρημάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από τον ΟΚΙΠΗ. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαριλάου.
1: Καλημέρα σε όλους. Ο λόγος που δεν ακούσατε ήταν γιατί όταν στάλθηκε το προσχέδιο της έκθεσης, δόθηκαν όλες οι απαραίτητες απαντήσεις στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ώστε να συντάξει την έκθεσή του. Να πούμε ότι τα θέματα τα οποία αναφύγονται στην έκθεση είχαν εντοπιστεί και πριν τον έλεγχο και είχαν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να επιδιορθωθεί ο θάλαμος συντήρησης των σωρών. Όπως και έχει γίνει, γι' αυτόν τον λόγο λέμε ότι τα όσα αφορούν το τεχνικό κομμάτι έχουν γίνει και εκείνο το οποίο είναι καλά να διευκρινιστεί και δημόσια είναι η διαχείριση των σωρών. Υπάρχει αναφορά ότι υπήρχε σωρός για 1040 ημέρες. Ο λόγος που η σωρός ήταν για 1040 ημέρες στο νεκροδομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου ήταν γιατί ήταν εξαμελίαση, γιατί δεν υπήρχε πρόθεση εκ μέρους του οργανισμού να προχωρήσει στην ταφή. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν είναι ευθύνη, ούτε έχει έτσι εξουσιοδότηση ο οργανισμός να προβαίνει σε ταφές σωρών. Και η διαδικασία ποια είναι? Αν μια σωρό η οποία βρέθηκε εκτός νοσοκομείου μεταφερθεί στο νοσοκομείο από την αστυνομία και προχωρήσουν σε νεκροψία, είναι νομισμένη νεκροτομή, εάν υπάρχουν συγγενείς μετά την νεκροτομή, αν υπάρχουν συγγενείς, τότε ο θανατικός ανακριτής δίνει εντολή για την ταφή.
0: Ναι.
1: Εάν δεν υπάρχουν συγγενείς, γιατί η σωρός έχει ταυτοποιηθεί και ανήκει σε αλλοδαπών πρόσωπων και ξέρουμε την εθνικότητα του, τότε προχωρούμε, το Υπουργείο Υγείας προχωρεί σε επικοινωνία με την οικία πρεσβεία, η οποία πρεσβεία ψάχνει στη χώρα καταγωγής του ατόμου αν υπάρχουν συγγενείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για να προχωρήσουν στην ταφή. Αυτή η έρευνα παίρνει πάρα πολύ χρόνο από πλευράς των πρεσβειών για να εντοπίσουν συγγενείς. Κάποιες φορές εντοπίζουν συγγενείς, οι οποίοι είτε ενδιαφέρονται.
0: Κάποιες φορές μπορεί να μην εντοπιστεί συγγενείς, αλλά σε κάθε περίπτωση μας λέτε ότι αυτό είναι απόφαση του θανατικού ανακριτή το πότε θα γίνει η ταφή ενός μιας σωρού.
1: Είναι διάταγμα από το θανατικό ανακριτή. Είναι ζήτημα από την αστυνομία στο θανατικό ανακριτή, ο οποίος είναι δικαστής, για να δοθεί η έγκριση για την ταφή.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μπαίνει και ένα όριο, φαντάζομαι.
1: Η νομοθεσία δεν το καθορίζει αυτό το πράγμα. Εμείς δεν έχουμε κανέναν δικαίωμα. Εάν προχωρήσουμε στην ταφή, παραβιάζουμε τον νόμο. Άρα θα είμαστε ενώπιον της δικαιοσύνης για ποινικά αδικήματα.
0: Κύριε Χαριλάου, να σας πω τι με ανησύχησε εμένα. Δύο από τα ευρήματα. Αυτό που λέτε για τις σωρούς το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Αυτό το οποίο με ξένησε είναι πρώτον η αναφορά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι ο ΟΚΙΠΗ δεν γνώριζε ότι είναι υπό την ευθύνη του το νεκροτομείο το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι από το 2023 υπήρχαν παράπονα για δυσοσμία από τις σωρούς και δεν υπήρξε ανταπόκριση από την, για, την, για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όσον αφορά το πρώτο, ναι, υπήρχε μια γκρίζα ζώνη για τον λόγο ότι η ιατροδικαστική υπηρεσία και η νεκροτόμη ανήκαν στο Υπουργείο Υγείας και όχι στο, στο ΟΚΙΠΗ. Όλα αυτά έχουν διευκρινιστεί, έχουν αποσαφινιστεί, άρα γνωρίζουμε ότι η διαχείριση του εξοπλισμού, επαναλαμβάνω, του εξοπλισμού είναι ευθύνη του, του, του οργανισμού, όπου ο εξοπλισμός αυτός διέπεται από μια σύμβαση συντήρησης, όπου αναθέτουσα αρχή είναι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του κράτους.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα ζητήματα έχουν, έχουν διευθετηθεί. Τώρα, όσον αφορά την, την ΟΣΜΗ, όταν, κύριε Νάνο, βρίσκομαι μια σωρό π.χ. στο Νακάμα, σε προχωρημένη σύψη, σε αποσύνθεση,
0: ναι,
1: και την μεταφέρουμε στο νεκροτομείο του νοσοκομείου, σίγουρα υπάρχει ΟΣΜΗ και δεν θα φύγει αυτή η ΟΣΜΗ. Σημαίνει κατά ανάγκη ότι δεν έγιναν ενέργειες από το 23 και ότι η βλάβη ήταν από το 23 και ανακαλύφθηκε το 26. Αν η βλάβη ήταν από το 23, κατά την προσωπική μου άποψη και την δική μου την, την κρίση, αντιλαμβάνεστε τι θα έγινε τον εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει, πρέπει πάντοτε να, να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις, όλες τις παραμέτρους. Είναι το παράδειγμα που σας είπα με την ταφή, όπου βλέπα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι είναι άταφος, άταφον το άτομο για τόσες ημέρες και εμείς έχουμε πλήρη σεβασμό προς τους νεκρούς και στις οικογένειές τους. Όταν όμως δεν υπάρχουν συνήθειες, όταν η υπόθεση οδηγείται στο δικαστήριο και αναμένεις από το θανατικό ανακριτή, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Τώρα με αφορμή και αυτά τα οποία καταγράφονται στην έκθεση και αυτή τη συζήτηση που έγινε με αφορμή αυτή τη βλάβη και λοιπά, έχουν επιληθεί αυτά τα ζητήματα, έχουν ξεκαθαρίσει ποιος έχει την ευθύνη, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τι θα γίνει με τους, τι θα γίνει με τους συναγερμούς εκεί και με τα ηλεκτρονικά.
1: Έχουν εγκατασταθεί συναγερμοί, έχουν μπει πρωτόκολλα. Πάστε. Όλα αυτά, όπως σας έχω πει προηγουμένως, έχουν τακτοποιηθεί.
0: Μάστε.
1: Και δεν τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα σήμερα.
0: Ελπίζω να μην χρειαστεί.
1: Όλα αυτά έχουν τακτοποιηθεί.
0: Νεκροτόμους έχετε, νεκροτόμοι υπάρχουν, είναι στελεχωμένοι εκεί, υπάρχουν
1: οι οι νεκροτόμοι δεν ανήκουν στον ΟΚΙΠΗ.
0: Μάστε. Είναι δουλειά του Υπουργείου Υγείας, λέτε αυτό.
1: Εμείς έχουμε την ευθύνη διαχείρισης του εξοπλισμού.
0: Μάστε.
1: Εκεί. Και διαχειριζόμαστε και τις, και τις σωρούς οι οποίοι δεν έχουν πάει για νεκροψία, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον από συγγενείς για να προχωρήσουν στην ταφή.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί απαιτείται οδηγία από την αστυνομία για να προχωρήσεις στην ταφή και η διαδικασία δεν είναι εύκολη, γιατί και απόφαση της αστυνομίας να έχεις να προχωρήσεις στην ταφή, πρέπει να κάνεις, να συνεννοηθείς με Μητροπόλης, να εξευρεθεί χώρος. Καταλαβαίνετε, είναι διάφορες καταστάσεις οι οποίες έχει συμβεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν χθες στη Βουλή και διάφορα ζητήματα στην Επιτροπή Υγείας, εννοώ διάφορα θέματα. Απλώς να σας ρωτήσω σε σχέση με τις προσλήψεις προσωπικού, την στελέχωση κλπ. Υπάρχει, είναι σε εξέλιξη κάποια διαδικασία για πλήρωση κενών είτε νοσηλευτικού είτε ιατρικού προσωπικού, κύριε Χαριλάου?
1: Όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, εκεί και όπου υπάρχουν ανάγκες, γίνονται προκηρύξεις και προσλαμβάνεται. Όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, μετά από την σύμφωνη γνώμη και των συντεχνιών, είχαν μπει 90 θέσεις στον προϋπολογισμό του 2026 και οι προσλήψεις έχουν ολοκληρωθεί και προχωρήσαμε μάλιστα και ολοκληρώσαμε και τις μεταθέσεις και τις μετακινήσεις. Άρα ό,τι έχουμε υποσχεθεί ως οργανισμός να κάνουμε, το έχουμε κάνει. Άρα τα νοσηλευτήρια σήμερα έχουν πλήρη στελέχωση από νοσηλευτές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαριλάου. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά. Καλημέρα.

Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: μετά της οικονομίας θα ασχοληθούμε για την συνέχεια. Θα μας βοηθήσει ο οικονομολόγος ο Τάσος ο Γιασεμίδης για να, έτσι, να ερμηνεύσουμε, θα έλεγα, κατά κάποιον τρόπο τις αναφορές του Υπουργού Οικονομικών ότι ο προϋπολογισμός για το 2027 θα είναι αναπτυξιακός, θα είναι πλεονασματικός, αλλά την ίδια ώρα γίνονται, έτσι, αυστηρές προειδοποιήσεις και συστάσεις και προς τους στα διάφορα υπουργεία να μην υπερβαίνουν αυτά τα οποία προβλέπονται στους προϋπολογισμούς, να υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία, διότι υπάρχει κίνδυνος εκτροχιασμού. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιασεμίδη.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές.
0: Την ίδια ώρα που ακούμε αυτά από τον Υπουργό Οικονομικών για πλεονασματικούς προϋπολογισμούς για ανάπτυξη της τάξης του σχεδόν 3%, 2,9%, την ίδια ώρα είμαστε αντιμέτωποι με πληθωριστικές τάσεις και αυτό το οποίο βιώνουν οι πολίτες είναι ότι οι μισθοί τους εξανεμίζονται πριν φτάσει το πρώτο 15 ημέρο του μήνα.
1: Ναι, καταρχάς, αναφερόμενο στο θέμα του προϋπολογισμού, θα πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι είναι πλεονασματικός είναι ένα θετικό στοιχείο. Mm. Παρά το γεγονός ότι θεωρώ ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές μέχρι να κατατεθεί στη Βουλή, διότι φαίνεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί παραδοχές του δημοσιονομικού πλαισίου του Απριλίου-Ιουνίου, όπου ο πληθωρισμός ήταν κοντά στο 2,5, ενώ οι εκτιμήσεις είναι ότι του χρόνου είναι κοντά στο 4%. Mm. Ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται ότι στον προϋπολογισμό να μην έχει σωματωθεί η επιπλέον δαπάνη που θα χρειαστεί για το συναξιολογικό. Είδαμε χθες τον Υπουργό Εργασία να αναφέρεται για κόστος πέραν των 50 εκατομμυρίων τον χρόνο. Οπότε θεωρώ ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Την ίδια στιγμή, δύο άλλα στοιχεία που αφορούν τον προϋπολογισμό είναι η μεγάλη αύξηση του κρατικού μισθολογίου. Απόρρια φυσικά και τη αυτόματη τιμαϊκή αναπροσαρμογή λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Αυτό θα εμφανιστεί πολύ περισσότερο το 2028, όταν η άντα θα είναι στο 100%. Mm-hmm. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι υπάρχουν αυξημένες δαπάνες όσον αφορά την άμυνα. Θεωρώ ότι είναι τα χρήματα τα οποία θα λάβουμε μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για ενίσχυση της άμυνας της. Και το επιπλέον στοιχείο είναι το γεγονός ότι, παρά το γεγονός ότι μειώνονται το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι αποπληρωμές και οι τόκοι φαίνονται αυξημένοι, διότι αρχίζουμε να πληρώνουμε το δάνειο της Τρόικας και θα υπάρξουν ενδεχομένως αυξημένα επιτόκια. Mm-hmm. Διότι έχουμε δει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Επιτροπή να αυξάνει τα επιτόκια την προηγούμενη εβδομάδα, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι θα υπάρξουν ακόμα δύο αυξήσεις.
0: Όταν λέμε ότι έχουμε ανελαστικές δαπάνες, τι εννοούν, κύριε Γιασεμίδη?
1: Αν το πάρουμε ή αν δούμε μια επιχείρηση, υπάρχουν οι ανελαστικές δαπάνες και οι μεταβαλλόμενες. Ανελαστικές δαπάνες είναι οι δαπάνες που, θα το πούμε έτσι πιο εκλαγευμένα, μόλις ανοίξεις το μαγαζί σου, τρέχουν αυτές οι δαπάνες.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα το κρατικό μισθολόγιο, λέτε τώρα, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Το οποίο δεν μειώνεται ούτε αυξάνεται ανάλογα με το τι παράγει η οικονομία ή η επιχείρηση. Ναι. Οπότε αυτές οι δαπάνες είναι ανελαστικές. Τώρα, οι μεταβαλλόμενες δαπάνες είναι αυτές που αναβάλλονται ανάλογα με τον κύρο μιας εταιρείας ή με το ΑΕΠ της χώρας. Και είναι πιο διαχειρίσιμες παρά ανελαστικές. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι μπαίνουμε σε μια πολιτικά δύσκολη περίοδο, με την έννοια ότι θεωρώ ότι η Βουλή και γενικότερα η κυβέρνηση δεν μπορεί εύκολα να αφαιρέσει κάποια προνόμια ή κάποια επιδόματα τα οποία έχει δώσει, διότι στην Κύπρο πολύ εύκολα αυξάνουμε τις δαπάνες και πολύ δύσκολα τις μειώνουμε.
0: Ναι, αλλά αυξάνουμε τις δαπάνες, αλλά αυτό το οποίο βιώνουν οι πολίτες είναι ότι δυσκολεύονται όλο και περισσότεροι να τα βγάλουν πέρα. Όλο και περισσότερο, αλλά και πιο μεγάλη αριθμή ανθρώπων οι οποίοι αγωνιούν κάθε μέρα αν θα βγάλουν το μήνα. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο?
1: Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία που επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Το πρώτο είναι το ενεργειακό κόστος. Νομίζω είναι αντιληπτό σε όλους στην καθημερινότητα τους, είτε αφορά τις τιμές στα πρατήρια, είτε αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα ή τα προϊόντα λόγω της αλυσίδας αύξησης του ενεργειακού κόστος. Το δεύτερο είναι το υψηλό κόστος που αφορά τη στέγαση, είτε μιλούμε για ενίκιο είτε για αγορά, δηλαδή οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Το τρίτο είναι αφορά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός, ακόμα και την περίοδο που ήταν χαμηλός, ήταν θετικός. Οπότε πρέπει να ξεχωρίσουμε τις έννοιες της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Οι τιμές ήταν ψηλές και η επιπλέον αύξηση είναι επιβάρηση στο προηγούμενο ψηλό επίπεδο. Ναι. Και το τέταρτο στοιχείο που φαίνεται ότι επανέρχεται είναι η αύξηση των επιτοκίων λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία δημιουργούν μια δύσκολη καθημερινότητα για τους πολίτες, παρά το γεγονός ότι οι δημοσιονομικοί δείχτες
0: ευημερούν.
1: Φαίνονται να ευημερούν. Όμως, αν δεν μειωθεί το ενεργειακό κόστος, δεν υπάρξει μείωση όσον αφορά τις εξάρτησεις που έχουν προς το εξωτερικό και στα ορυκτά καύσιμα αλλά και στις εισαγωγές, αντιλαμβάνεστε ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει ή θα μπορούμε να διαχειριστούμε το κύμα ακρίβειας.
0: Όταν λέμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,9 ή γύρω στο 3%, αυτό έχει να κάνει με αύξηση του πλούτου, της παραγωγής, πόση σημασία έχει σημασία από πού, πώς προκύπτει αυτή η αύξηση του ΑΕΠ, αν είναι δηλαδή έτσι μια στέρεη βάση ή αν προέρχεται από...
1: Ναι, είναι η αύξηση του...
0: Από ανεμομαζώματα και ανεμοσκορπίσματα. Ναι.
1: Είναι η αύξηση της παραγωγής της κυπριακής οικονομίας, της καθαρίστου χώρου προϊόντος. Αν κάποιος δει τα τελευταία χρόνια ποιοι είναι οι τομείς που συνεισφέρουν, είναι η παραδοσιακή τομή του τουρισμού. Υπάρχει σημαντική αύξηση όσον αφορά τον τομέα των κατασκευών, που εκεί υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά τις μεγάλες αγορές και τις ζήσεις που υπάρχει από το εξωτερικό. Ενώ ένας νέος τομέας που φαίνεται ότι να καταλαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ πέρα του 14% είναι η τεχνολογία, οι εταιρείες τεχνολογίας που έχουν μετεγκατασταθεί στην Κύπρο μαζί με το προσωπικό τους. Και οι λεγόμενες εταιρείες fintech που ασχολούνται με χρήματα οικονομικά μέσα, χρησιμοποιώντας επίσης την τεχνολογία, υπάρχει ή υπήρξε τουλάχιστον μια μεγάλη προσέλκυση τέτοιων επιχειρήσεων στην Κύπρο που τώρα αποτελούν περίπου πέραν το 14%. Οπότε έχουμε τουρισμό, κατασκευές, την ναυτιλία που πάει πολύ καλά γύρω στο 8-9% με όλες τις προκλήσεις που έχει λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Και ο τομέας της τεχνολογίας, ενώ υπάρχουν και άλλοι τομείς, αλλά σε μικρότερο βαθμό, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία και κάποιοι άλλοι.
0: Ναι. Είναι υγιές αυτό το μοντέλο που διαμορφώνει το ΑΕΠ στην Κύπρο, το Κυπριακό ΑΕΠ?
1: Σίγουρα θα πρέπει η παραγωγή βασίζει οικονομίας να αυξηθεί. Είναι κάτι που συζητούμε κάθε φορά που υπάρχει κάποια κρίση.
0: Ναι. Στις κρίσεις το συζητούμε. Αυτό το συζητούμε όταν έχουμε κρίσεις. Αλλά όταν δεν έχουμε κρίσεις, το ξεχνούμε. Το ξεχνούμε αυτό. Λέμε εντάξει, πάνε καλά οι αριθμοί.
1: Θα πρέπει να πούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι πολύ πιο εύκολες όταν υπάρχει πλεόνασμα παρά όταν υπάρχουν ελλείμματα. Οπότε όλοι αυτοί οι στρατηγικοί σχεδιασμοί, το Κύπρο 2035. Πρέπει να υλοποιηθούν σταδιακά για να ενισχυθεί η παραβίβαση της οικονομίας. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν 20-30 χρόνια, ο πρωτογενής τομέας ήταν γύρω στο 8-9% του ΑΕΠ της χώρας. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 1-2%. Οπότε εισάγουμε ακόμη και προϊόντα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.
0: Δεν είναι όμως σε ένα σύμπτωμα που δείχνει την επικινδυνότητα αυτής της παραγωγικής βάσης όταν ο πρωτογενής τομέας καταλαμβάνει αυτό το ποσοστό του 1-2% μόνο?
1: Ναι, διότι ακόμα και για προϊόντα που μπορούμε να
0: παράγουμε εδώ,
1: να παράγουμε εντός της χώρας, τα εισάγουμε. Οπότε οποιαδήποτε φυσική καταστροφή ή οποιαδήποτε προβλήματα από τη χώρα που παράγουμε, αμέσως οι τιμές είτε φθαρτών είτε κάποιων άλλων προϊόντων αυξάνονται, επιβαρύνοντας περισσότερο τον Κύπριο πολίτη. Οπότε εκεί χρειάζεται, για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο τομέα μια στρατηγική, ούτως ώστε να ενισχυθεί ο συγκεκριμένος τομέας και να μειωθεί η εξάρτηση που έχουμε από το εξωτερικό. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ζητήματα του φυσικού αερίου, η ηλεκτρική διασύνδεση, Είναι κάποια μέτρα που θα περιορίσουν το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, όμως αυτά είναι μακροπρόθεσμα, δεν μπορούν από τη μία μέρα στην άλλη να αποτελέσουν τη λύση. Όλοι ευχόμαστε φυσικά να υπάρξει κάποια εκτόνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, να αρχίσει σιγά σιγά η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ίσως όχι στο βαθμό που είχαμε πριν την έναρξη του πολέμου, αλλά να αυξηθεί η διέλευση των πλοίων για να περιοριστούν οι τιμές προς τα κάτω, διότι υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Τραμπ ότι βρισκόμαστε στο τέλος
0: της... καλά, νομίζω ότι πρέπει να πάψουμε να δίνουμε βάση στις εκτιμήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι έχει πλέον αποδειχθεί ότι...
1: Καταπώς, θα ξυπνήσει το πρωί.
0: Είναι αναξιόπιστες οι εκτιμήσεις του, δεν βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα. Εάν θα κάνατε μια διάγνωση, έτσι, γενική διάγνωση της κατάστασης της κυπριακής οικονομίας, θα λέγατε ότι είναι υγιής ή θα λέγατε ότι έχει κάποιες ασθένειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν?
1: Αν μπορώ να το παρουσιάσω με κάποιον πολίτη ή κάποιον θέλετε στην καθημερινότητα του, είναι όπως για παράδειγμα κάποιος που να είναι υγιής, αλλά χρειάζεται να κάνει τις ανάλογες αναλύσεις.
0: Συχνό check-up, έτσι.
1: Ναι. Οπότε εκεί και όπου χρειάζεται υπάρχουν διαφορετικές κινήσεις. Υπάρχουν, θεωρώ, τέσσερα ζητήματα τα οποία πρέπει να τύχουν προσοχή. Το πρώτο είναι οι αυξημένες δαπάνες. Το κρατικό μισθολογίο, για παράδειγμα, το 2028-2029 θα πάει στα 4 δισεκατομμύρια. Μιλούμε για πολύ ψηλό ποσό. Το δεύτερο είναι οι μεταρρυθμίσεις. Το τρίτο αφορά την περιορισμό της εξάρτησης της Κύπρου από το τι συμβαίνει στον έξω κόσμο, ειδικά όσον αφορά τα θέματα ενέργειας. Και το τέταρτο είναι να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία το αποτύπωμα της θα δοθεί πιο έντονα το 2027, της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, και να δούμε πώς θα καταλήξει η συζήτηση που θα αρχίθηκε πάλι, όπως για τα τελευταία 4 χρόνια, κατά συζήτηση του προϋπολογισμού για την αναδιάρθρωση της δημοσίας υπηρεσίας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιασημίδη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7.
2: Θα πάμε στις Αρώδες και στον αντιδήμαρχο τον Ματθαίου Στεφάνου. Χθες το βράδυ οι Αρώδες και άλλες κοινότητες από την Ακρουσό, το δημοτικό διαμέρισμα της Πέγιας, τον Κάθικα, την Ίνια, την Δρούσα, τις Αρώδες μέχρι και την Κρήτου Τέρα ήταν στο σκοτάδι χθες το απόγευμα, ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Καλή σας ημέρα κύριε αντιδήμαρχε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Τι ώρα ήρθε, αποκαταστάθηκε η βλάβη και είχατε επέστρεψε το ηλεκτρικό ρεύμα?
3: Επέστρεψε κατά τις 9.30, δεν είμαι ακριβώς.
2: Α, λίγο πριν τις 10 λέτε, έτσι.
3: Γύρω στις 3 ώρες περίπου.
2: Μάλιστα.
3: 3.30.
2: Μάλιστα.
3: Είναι συνηθισμένο φαινόμενο όμως του τόν, διότι κάθε λίγο, εψές τουλάχιστον έκανε και λίγο προχές μετά. Ειδικά την ώρα που κόπηκε το ρεύμα δεν είχε με προχές, με αστραπές, με βροντές.
2: Ναι, δεν σχετίζεται δηλαδή η βλάβη αυτή.
3: Κάθε λίγο που κόπηκε και κάνουν το και παράπονο του τον.
2: Μάλιστα.
3: Ότι έγινε με το παραμικρό να κόπηκε το ρεύμα όλη την περιοχή, ειδικά πρέπει να ανακαλύψουν το πρόβλημα, να το φτιάξουν, να μην...
2: Μάλιστα. Ή να βρουν τρόπο να υπάρχει, να μπορούν να προμηθεύσουν τις περιοχές αυτές με άλλον τρόπο.
3: Πρέπει να βρουν το πρόβλημα να το λύσουν. Ναι.
2: Κάθε τρεις και λίγο, λέτε, έχετε διακοπή. Μάλιστα.
3: Πολλά συχνά.
2: Έβρεξε πολύ ψες το βράδυ...
3: Ψες μετά, το ρεύμα κόπηκε νωρίς, ώρες τις 6 που έρχεσαι παρά... Ήρθε το ρεύμα μετά γύρω στις 2 περίπου κάπου εκεί αρχίσαν οι βροχές, έκαμε πάρα πολλές βροχές, ήταν πολλά τα νερά, αστραπές, συνέχεια βροντές, ήταν χαλασμός κόσμου.
2: Μάλιστα, χαλάζει δεν έπεσε.
3: Ξανακόπηκε πάλι το ρεύμα την ώρα, ναι, και μετά ήρθε, ναι, δεν καθυστέρησε πολλά την ώρα.
2: Αυτό είναι καλό. Χαλάζει δεν έπεσε όμως, έτσι?
3: Όχι, δεν έπεσε.
2: Και σήμερα εσείς τώρα σας βρίσκουμε, σας διακόψαμε βέβαια, μαζεύετε σταφύλια. Έχει ακόμη σταφύλια να μαζέψετε?
3: Έχει, αλλά λίγα συμφεριωμός, διότι δεν αξίζει τον κόπο να... Αλλά να τα κόψουμε.
2: Να τα κόψετε. Λυπάστε τον κόπο σας να τα αφήσετε στα
3: μπέλη. Ήταν λίγη παραγωγή, αρρωστήσανε με τον περονόσπορο μετά, είναι χάλια.
2: Τι ποικιλία κόβεται σήμερα?
3: Ξυνιστέρι που έχουμε. Η περιοχή μας έχει ξυνιστέρι, ως επιδοπλίστων έχει ξυνιστέρι.
2: Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν, και μαζεύετε ό,τι έχει απομείνει από τον κόπο σας βασικά, έτσι?
3: Τι να κάνουμε, εντάξει, εγκρίμα να τα αφήσουμε πάνω.
2: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, να μην σας καθυστερώ άλλο, καλημέρα σας εύχομαι.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
2: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είναι μαζί μας ο υπεύθυνος των υγειονομικών υπηρεσιών στον Δήμο της ΠΑΦΟΥ, ο Χρήστος Χρήστου. Είχαμε την Τετάρτη μία σύσκεψη που οργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με την προστασία ή τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να ελεγχθεί, για να αποφευθεί η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Και πρέπει να σας πω ότι απέσπασε τα εύσημα, δόθηκαν τα εύσημα στο Δήμο ΠΑΦΟΥ για τα μέτρα τα οποία έχει σε ισχύ σε σχέση με την καταπολέμηση κουνουπιών και την γενικότερα τα μέτρα, υγειονομικά μέτρα που λαμβάνει. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστού.
4: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας και επιβεβαιώνω αυτό που έχετε μόλις αναφέρει. Mm-hmm. Ότι και από επίσημα χείλη του Υπουργείου Υγείας το παράδειγμα της ΠΑΦΟΥ, η πολύ καλή δουλειά που γίνεται όσον αφορά το συγκεκριμένο τομέα, θα πρέπει, όπως έχουν αναφέρει, να ακολουθηθεί και από τους άλλους δήμους.
3: Τι ακριβώς κάνετε δηλαδή και είσαστε άξιοι επένου? Τι ακριβώς κάνετε?
4: Το οποίο είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερες συνομιλίες που είχα μαζί σας, θυμάστε ότι και από την περσινή χρονιά είχαμε αρχίσει την εκστρατεία μας από σπίτι σε σπίτι. Ναι. Είχαμε πει και χαρακτηρίσει τα νέα είδη κουνουπιών ως 20 πλέον κουνούπια. Συνεπώς είχε εντοπιστεί ότι η κόλαψη πλέον γίνεται μέσα στα σπίτια. Mm-hmm. Άρα εστοχεύσαμε τις κατοικημένες μας περιοχές και με αυτόν τον τρόπο εντοπίσαμε εστίες τις οποίες διατηρούν οι δημότες μας. Mm-hmm. Η επιμόρφωση συνέχισε ακόμα και στα σχολεία και στα γυμνάσια, στις εκπομπές που είχαμε την ευκαιρία να μας φιλοξενήσετε, καθώς και σε έντυπο υλικό το οποίο είχαμε δώσει κατά τη διάρκεια της εκστρατείας από σπίτι σε σπίτι, αλλά είχαμε δώσει και σε σχολεία και γυμνάσια, το οποίο κατέληξε επίσης στα σπίτια, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι δημότες μας ακριβώς τι είναι το κουνούπι, πώς ο κύκλος ζωής του κουνουπιού, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τον πληθυσμό των κουνουπιών, που είναι το α και το ω στην προσπάθεια αυτή.
3: Νάστα. Άρα λοιπόν ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει να κάνει με τα κουνούπια βασικά, τα οποία ως επιτοπλίστων είναι 20, όπως τα έχετε χαρακτηρίσει εσείς, και έχουμε όλοι μας, ο καθένας από εμάς, έχουμε ευθύνη, έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τις οικογένειές μας με απλά μέτρα, ελέγχοντας τα σημεία σημεία στα οποία μπορεί να έχουμε λιμνάζοντα νερά και κόλαψη κουνουπιών στο σπίτι μας ή στο γείτονα.
4: Πάρα πολύ σωστά, και να πούμε ότι από την σύσκεψη της Τετάρτης έχει διαφανεί ότι τα περιστατικά, σχεδόν όλα τα περιστατικά, εντοπίζονται στην Λευκωσία και κυρίως στις περιοχές που γειτνιάζουν με τις κατεχόμενες περιοχές. Γίνεται μελέτη για να εντοπίσουν την αιτία γιατί σε συγκεκριμένες περιοχές. Προφανώς είναι λόγω της νεκρής ζώνης, παρόλο που μας έχουν αναφέρει ότι γίνονται και εκεί σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη εκστρατεία κατά πολέμηση των κουνουπιών. Εν πάση όμως περιπτώσει, αυτό έχει καταγραφεί και μάλιστα τα κρούσματα είναι αυτή τη στιγμή στα 14.
3: Έχουμε 14, μάλιστα.
4: Από εκεί και πέρα όμως οι ειδικοί αναφέρουν ότι περίπου είναι το 1% των μολύνσεων που εντοπίζεται. Τα υπόλοιπα δεν εντοπίζονται καθότι δεν δημιουργούν συμπτώματα. Άρα αντιλαμβάνεστε, με μαθηματικές πράξεις, ο ειδικός που συμμετείχε στη σύσκεψη μιλούσε για ενδεχόμενα περιστατικά της τάξης των πέραν των 2.000. Και είναι αυτή η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου ιού, ότι
3: όταν κάποιος δεν έχει συμπτώματα, είναι ασθενής και τον τσιμπήσει ένα κουνούπι, αυτό μεταφέρεται?
4: Από άνθρωπο σε άνθρωπο, όχι.
3: Όχι. Από άνθρωπο σε κουνούπι, δηλαδή να μολυνθεί το κουνούπι και στη συνέχεια να γίνει.
4: Ούτε αυτό, ευτυχώς, επί του παρόντος, ούτε αυτό, να τσιμπήσει άνθρωπον ο οποίος έχει τον ιόν και είναι ασυμπτωματικός, να τον μεταφέρει στην οικογένεια του ή σε άλλον άνθρωπο. Τον ιό τον παίρνει από τα πτηνά, που έρχονται συνήθως από το εξωτερικό, και μετά τον μεταδίδει στον άνθρωπο. Το ίδιο κουνούπι, αν παρελπίδα τσιμπήσει ένα ή δύο ή τρία άτομα, που δεν συνηθίζεται συνήθως, όταν τσιμπήσει άνθρωπο μένει εκεί μέχρι να πάρει το πλήρες γεύμα, άρα δεν έχει τη διάθεση να τσιμπήσει άλλον άτομο. Όμως θεωρητικά, αν τσιμπήσει δύο, θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τον ιό και στους δύο. Όμως εκείνο το οποίο είναι καθησυχαστικό είναι ότι η ασθένεια αυτή είναι σε πολύ ακραίες περιπτώσεις δημιουργά συμπτώματα, κυρίως σε ηλικιωμένους, που εκ φύσεως ένας ηλικιωμένος το αμυντικό του σύστημα στους ιούς είναι
3: εξασθενημένο.
4: Η δύναμή του είναι εξασθενημένο. Σε άτομα τα οποία υποφέρουν από υποκείμενα άλλα νοσήματα, τα οποία επίσης το αμυντικό του σύστημα είναι εξασθενημένο. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που μας έχουν επιβεβαιώσει ότι μέχρι στιγμής στην επαρχία Μπάφου δεν έχει διαγνωστεί κανέναν περιστατικό. Όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα για μας. Η εγρήγορση είναι εκεί, τα συνεργεία μας είναι full εξοπλισμένα και συνεχίζουν την εκστρατεία. Αναμένεται ότι επιστημονικά μέχρι το τέλος, μέσα τέλος Οκτωβρίου, θα συνεχίσουν κάποια περιστατικά στην επαρχία που έχουν εντοπιστεί. Μετά μπαίνει η χειμερινή περίοδος, που παρόλο που, όπως είπαμε πολλές φορές, συνεχίζει η εκκόλαψη των κουνουπιών, εντούτοις στατιστικώς
3: μειώνεται
4: η ύπαρξη κρουσμάτων.
3: Τώρα, επειδή είχαμε σήμερα, χθες και ενδεχομένως και σήμερα, να έχουμε βροχές, αντιλαμβάνομαι ότι αυτές είναι πολύ επικίνδυνες για να έχουμε μία έτσι αναζωπήρωση ή επέκταση πιο μεγάλες κολλάψεις τώρα κουνουπιών, γιατί θα έχουμε λιμνάζοντα νερά για 3-4 μέρες. Πόσες μέρες χρειάζονται για κολλάψη?
4: Ειδικά την περίοδο που έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες, έχουμε παρατηρήσει ότι μέσα σε 7 μέρες μπορεί να έχουμε και...
3: Άρα σήμερα από τις βροχές, αν έχουν δημιουργηθεί μέσα στα ρέματά μας εδώ ανατολικά και δυτικά, που έχουμε περιοχές που λιμνάζουν νερά, μπορεί σε μια εβδομάδα να έχουμε κόλαψη κουνουπιών, γιατί θα έχουμε από αύριο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες κιόλας.
4: Να σας πω, δεν αναμένουμε ότι θα έχουμε κόλαψη κουνουπιών σε εδάφη, εκεί δηλαδή που εντοπίζεται λιμνάζοντα νερά, αλλά από κάτω είναι γη, είναι έδαφος, γιατί όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ καιρό να βρέξει. Άρα αυτό το νερό θα απορροφηθεί
3: μέσα στις επόμενες.
4: Ήδη έχει απορροφηθεί. Εμείς πάνω στα χωριά είχε πάρα πολύ βροχόπτωση χθες. Δεν είδα το πρωί που ερχόμουν καμία, σε κανένα σημείο. Το επικίνδυνο όμως, και πρέπει να το τονίσουμε, είναι τα απορρίμματα. Δηλαδή, αν έχεις ένα δοχείο το οποίο έπιασε αυτού τον όγκο της βροχής, τότε εκεί είναι. Άρα το πρόβλημα συνεχίζει να είναι
3: στα σπίτια μας.
4: Και στα αργάκια, όπως καλά είπετε, εκεί που κάποιος ασυνείδητος μας έχει πετάξει λάστιχα αυτοκινήτων ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα. Και γι' αυτό το σκοπό οι σημερινές οδηγίες που έχουμε δώσει στα συνεργεία είναι να κάνουν και μία επιθεώρηση στα σημεία τα οποία είχαμε εντοπίσει παλαιότερα παράνομη απόρριψη από κλήθο.
3: Μάλιστα. Όπου πετάμε ανεξέλεκτα σκύβαλα, αδρανή υλικά, κουβάδες, διάφορα είδη τα οποία μπορούν να κρατήσουν νερό και μπορεί να είναι για αρκετές μέρες και να γίνει εστία εκόλαψης κουνουπιών.
4: Μάλιστα. Είναι το πρόβλημα το μεγάλο το οποίο καλούμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή μέρα. Γεια χαρά. Συνέχεια.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Για την αθλητική επικαιρότητα θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στον συνάδελφο τον Μάριο Βρυμπίδου για να δούμε τι γίνεται. Χθες το βράδυ όσοι είδαν το παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ, αυτή την πανίσχυρη γερμανική ομάδα, μπορούν να καταλάβουν ότι όταν μια ομάδα παίζει με ψυχή, όταν μια ομάδα έχει σύστημα, ξέρει τι θέλει στο γήπεδο, αντιλαμβάνεται τους κινδύνους, σέβεται τον αντίπαλο κλπ, μπορεί να πάρει ακόμη αποτέλεσμα. Δεν παίζουν μπάλα μόνο τα εκατομμύρια, παίζουν όλα αυτά που σας είπα νωρίτερα. Ο Όφη λοιπόν χθες στο Παγκρίτιο στάδιο έκανε την έκπληξη κερδίζοντας με 2-0 την Χόφενχάιμ. Ο Όφη του Χρήστου Κόντι, ο οποίος ένας Έλληνας προπονητής που την προπονεί, πέρασε και από την Κύπρο. Καλημέρα Μάριε.
3: Κώστα, καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Όφη, αν και με κάλυψες πλήρως, να πούμε ότι πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση νικώντας στην πρεμιέρα του Europa League την πανίσχυρη Χόφενχάιμ με 2-0. Με τέρματα του Αϊτόρ στο 30 και Κανελόπουλο στο 84.
2: Ο Κανελόπουλος είναι παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζει στον Όφη.

0: Εσύ, ντέρμπι αυτό.
1: Ντέρμπι, Κώστα, υπό τις περιστάσεις, ντέρμπι. Λοιπόν, αύριο Σάββατο έχουμε στις 7 Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση τον ντέρμπι της Αμοχώστου και την ίδια ώρα επίσης στις 7 το σούπερ ντέρμπι μεταξύ του Απόλλων Λεμεσού και του Αποέλ Λευκοσίας στην Λεμεσό. Την Κυριακή οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις, στις 7 Ομόνια Λευκοσίας Κρασάβα Ενή στο Γασιπί και την ίδια ώρα Άρης Λεμεσού Καρνιώτης Απολεμιδιών στο νέο στάδιο Λεμεσού. Να επιστρέψουμε στην Πάφο, η οποία όπως είπαμε φιλοξενεί την ΑΕΛ απόψε στο Στέλιος Κυριακίδης, σε ένα παιχνίδι όπου είναι φαβορή, ωστόσο για να πάρει την νίκη θα πρέπει να καταβάλει την αντίσταση της πολύ φιλόδοξης φέτος ΑΕΛ. Ο Ρικάρτος Απίντο αναμένεται να παρατάξει την ομάδα με ό,τι καλύτερο διαθέτει, καθώς όλοι οι βασικοί του ποδοσφαιριστές έχουν επιστρέψει και είναι πανέτοιμοι.
0: Με εξαίρεση το Ζάζα, έτσι.
1: Ο Ζάζα, είπαμε, Κώστα, έχει χάσει όλη τη σεζόν. Με τη νέα σεζόν θα είναι ξανά μαζί μας. Λοιπόν, τα ίδια ισχύουν και στην ΑΕΛ, η οποία έρχεται στην Πάφο με απαιτήσεις. Θα κυνηγήσει και αυτή το θετικό αποτέλεσμα. Μια σκήμαση στην Πάφο Κώστα, να πούμε ότι η πρεμιέρα για τα ευρωπαϊκά είναι στις 15 Οκτωβρίου, σε ένα περίπου μήνα θα ταξιδέψει στην Ιταλία όπου θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του Conference League την Αταλάντα. Να πάμε δεύτερη κατηγορία να δούμε το αγωνιστικό πρόγραμμα. Η δεύτερη αγωνιστική ανοίγει αυλή απόψη Παρασκευή με τους αγώνες Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα και Σπάρτακος Κιντίου με ΑΠ, ίδιο αγώνες στις 7. Αύριο Σάββατο, Εθνικός Άχνας ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα Κατοικοπιάς Αναγέννηση Δερίνιας, Παραλίμνη Χαλκάρορας, Ακρίτας Λόρακας Ασή Λύσης, εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης ο αγώνας στις 7 και Διγενής Μόρφου Άπια Ακροτηρίου και την Κυριακή ο τελευταίος αγώνας της αγωνιστικής Ερμής Αραντίπου ΠΑΕΚ.
0: Μπαρία θα διακοπεί.
1: Ελλάδα, όπου έχουμε την πέμπτη αγωνιστική, αύριο δύο αγώνες, Ατρόμητος και Φυσιά στις 7 και Άρης Ηρακλής στις 7.30 και την Κυριακή Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, στις 7 Όφι Αστέρας, στις 7.30 Καλαμάτα Παραθναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Κώστα.
0: Μαρία, θα διακοπεί το πρωτάθλημα μετά από αυτή την αγωνιστική?
1: Έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή. Επαναρχίζει το πρωτάθλημα 9 Οκτωβρίου λόγω των αγώνων που έχουν όλες οι εθνικές ομάδες για το Nations League. Επαναρχίζει το πρωτάθλημα 9 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν θα έχουμε αναμετρήσεις στα εθνικά πρωτοθλήματα, διότι θα έχουμε αγώνες για το Nations League. Μάλιστα. Μάρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα. Γεια χαρά. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά σας.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Έφτασε η πιο αγαπημένη μέρα της εβδομάδας.
1: Η αγαπημένη μέρα όλων των ανθρώπων, είτε είναι χειμώνας είτε καλοκαίρι, δεν έχει καμία σημασία.
0: Αλλά τώρα είναι δύο φορές πιο αγαπημένη.
1: Ναι!
2: Γιατί είναι εμείς!
0: Είναι δύο φορές. Άρα τρεις. Τρεις φορές πιο αγαπημένη.
1: Γιατί στο μυαλό σου.
0: Τρεις φορές πιο αγαπημενομενότερη. Γιατί είναι Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Και είναι και καλοκαίρι.
1: Α, ναι, επειδή είναι ακόμα καλοκαίρι, ναι. Ναι.
2: Καλό φθινόπωρο στα Αθήνα.
0: Μέλανη, θα φας κουτουλιά.
3: Wake me up.
0: Μα είναι δυνατό. Είναι, παιδιά, η πιο ευτυχισμένη μέρα. Και έχουμε μπροστά μας
1: ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Τον Τόλι Αγγελακόπουλο, θα έλεγα.
1: Έχουμε τον Τόλι Αγγελακόπουλο. Εγώ έχω μπροστά μου το Στάθη Μπόγδανο και τη Μέλανη Μιλένοβα.
0: Και εγώ έχω μπροστά μου πάλι.
1: Και οι τρεις μας, και οι τρεις μας έχουμε στο πλάι μας το Βασίλη Κόγκνητο.
2: Και ο Βασίλης έχει μπροστά του το Στάθη, τη Μέλανη και τον Τόλι.
1: Και αυτό, κυρίες και κύριοι που ακούτε αυτό το έκτρωμα, είναι εκπομπή Μπουρμπουλίτρες.
0: Οι παρασκευιάτικες μπουρμπουλίτες, δεν είναι σαν τις υπόλοιπες μέρες.
1: Είναι μια ευτυχισμένη εκπομπή.
2: Σήμερα είμαστε ευτυχισμένες μπουρμπουλίτες.
0: Την Παρασκευή οι μπουρμπουλίτες είναι μπουρμπουλίτες σαπουνάδας. Που έχουν μέσα όλα τα χρώματα.
1: Α, που φυσικά. Είναι οι μπουρμπουλίτρες.
0: Σαπουνάδα.
1: Όχι, δεν είναι σαπουνάδα. Σαπουνάδα είναι όλη την εβδομάδα. Την Παρασκευή είναι οι μπουρμπουλίτρες.
0: Με τα σάλια.
1: Που φυσάμε μέσα, ναι, ναι, αυτές που είναι.
2: Τι. Οι μεγάλες.
1: Βγαίνουν στον αέρα που.
3: Ναι,
0: αυτές. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Πάμε σε ένα διάλειμμα και πάλι κοντά σας ο μεθυσμένος Τόλης και η μεθυσμένη Μέλανη.

0: Και για να μην ξεχνιόμαστε, πού θα μας βρείτε?
1: Μελάνη, γιατί το τέλος αυτό είναι... μας κοιτάς εμάς και αφήνεις μια παύση ότι έχουμε ξεχαστεί να κάνουμε κάτι?
0: Όχι, γιατί μ' αρέσει. Σας κοιτάω. Δεν μπορώ να σας κοιτάξω. Δεν μπορώ να σας θαυμάσω.
1: Εντάξει, Μελάνη. Εντάξει,
2: ναι, Μελάνη. Εντάξει. Για και πες μας.
0: Και εσείς, άμα θέλετε να θαυμάσετε αυτά τα όμορφα πρόσωπα εδώ που έχω δίπλα μου, θέλετε να τα δείτε. Και θέλετε να τα δείτε, θα μπείτε στο Instagram, θα γκουγκλάρετε το Όλης Αγγελακόπουλο.
2: Θα μπείτε στο Instagram και θα γκουγκλάρετε.
1: Instagram και το search του Google.
0: Λοιπόν, θα μπείτε και θα πατήσετε εκεί στην εξερεύνηση. Μπουρμπουλήθρες, μετά θα πατήσετε το Όλος Αγγελακόπουλος, μετά μπορείτε να πατήσετε Δεσμπόγδανος, μετά μπορείτε να πατήσετε Μελένη Μιλένοβα, μπορείτε να μας κάνετε follow, μπορείτε να μας στείλετε απορίες, οτιδήποτε θα θέλετε να συζητήσουμε, φωτογραφίες και... Και το πιο σημαντικό, θα μπείτε και στο Facebook.
2: Α, ναι,
0: μην ξεχνιόμαστε, εννοείται. Στη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show.

0: Τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Ό,τι και να μας έχεις.
2: Ό,τι και να μας έχεις είναι τρομακτικό.
3: Και να έχεις το ξέρω.
0: Καλά, αυτό που θα σας πω είναι σίγουρα τρομακτικό, αλλά αν βρεθείτε εκεί θα πρέπει να το δοκιμάσετε. Και μιλάω για κοκτέιλ, παιδιά.
2: Γιατί,
0: έχετε ακουστά, έχετε ακουστά.
3: Μια φορά την εβδομάδα κοκτέιλ, κάτι για
1: να... Ναι, δεν ξέρω.
0: Εμένα μ' αρέσει
1: τα κοκτέιλ. Έχει αρχίσει να κυλάει προς το βούρκο της αμαρτίας.
2: Εντάξει, έχω αρχίσει τώρα και με έχει μπερδέψει την άλλη φορά που μας λέει για μόδα. Ότι ναι. Το κοκτέιλ είναι κάποιο ρούχο.
1: Ναι. Έχω αρχίσει, το κοκτέιλ
2: έχω αρχίσει και μπλέκομαι τώρα. Λέει κοκτέιλ και δεν ξέρω από πού θα μου έρθει.
0: Έχετε ακουστά το Σουρτόι.
1: Σουρτόι.
0: Ναι. Νομίζω σωστά το προφέρω, αλλά έτσι πρέπει να λέγεται. Sour toy.
3: Μήπως sour toy.
1: Sour toy, μήπως.
0: Έχετε
1: αυτό είναι sour cream. Από sour cream, ξέρω εγώ.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Υπάρχει και sour κάτι, ένα κοκτέιλ.
2: Υπάρχει και sour το
1: μπάνιο. Υπάρχει sour κοκτέιλ.
2: Α, είναι το κοκτέιλ που πίνεις στο μπάνιο σου.
0: Μακάρι να ήταν αυτό. Ίσως λέει είναι το πιο περίεργο κοκτέιλ που υπάρχει, καθώς μέσα περιέχει αληθινό
2: βροντόσαυρο
0: ποδιού.
2: Τι
1: λες τώρα, ρε.
2: Τι, για ξαναπες το.
1: Ανθρώπινου ποδιού.
0: Ανθρώπινου ποδιού, παιδιά. Αποτελείται από οποιοδήποτε αλκοολούχο ποτό με την προσθήκη ενός αληθινού συντηρημένου δάχτυλου ποδιού.
1: Α,
0: το οποίο μπαίνει μέσα στο ποτήρι. Κανείς δεν είναι σίγουρος γενικά την προέλευση πότε ξεκίνησε, από ποια χώρα τέλος πάντων. Πρωτοεμφανίστηκε το 1973 και όσοι λέει το κατανάλωσαν στην αρχή με σαμπάνια ή μπύρα. Μποκαρούσα.
1: Ναι.
0: Μπορούσαν λέει να αποκαλέσουν τους εαυτούς τους πραγματικούς sour toyers. Σήμερα λέει το δάχτυλο μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε ποτό, αλλά υπάρχει ένας κανόνας. Όσο γρήγορα ή αργά και αν το πει κάποιος, τα χείλη πρέπει να το ακουμπήσουν.
3: Είναι για ποδολάβους.
0: Και έχει φωτογραφία.
2: Είναι αηδία και μόνο που το φαντάστηκα.
3: Με ξεκανή γαντάκια.
1: Τι λένε τα γαντάκια, ποιο σκουλίκι.
2: Πόσο αηδία ήταν αυτό που μόλις τώρα είπες.
0: Κι όμως υπάρχει, παιδιά, υπάρχει. Και κάνει και σάλο γενικά στην Αμερική, από ό,τι βλέπω. Αλλά δεν ξέρουμε από πού.
2: Κάποιο συγκεκριμένο δάχτυλο ή οποιοδήποτε δάχτυλο ποδιού.
0: Μεγάλο δείχνει εδώ. Τώρα τι να σας πω κι εγώ. Είναι μια ιδέα και μισή. Αλλά αν βρεθείτε στην Αμερική.
2: Δεν είναι μια μισή ιδέα.
0: Θα μπορούσατε να το δοκιμάσετε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν νομίζω.

0: Έκανα εικόνα την ταινία 9,5 εβδομάδες που τις δίνει, που τις απλώνει πάνω στο κορμί φράουλες, φαγητά και τέτοια και ξαφνικά το δαχτυλάκι.
1: Μέσα στο ποτήρι με τη σαμπάνια.
2: Να βουτήξει αυτή μέσα από δόλουτρο το πόδι της μέσα στη σαμπάνια και να πίνει μαζί με το πόδι.
1: Ακροατές, συγγνώμη για όλα αυτά που ακούτε.
0: Τι ξεκίνησε, τα συγγνώμη, το ξεκίνησε.
2: Εσύ μας το είπε.
1: Λοιπόν, σας έχω κάτι πιο light. Κοκτέιλ με γάλα καμήλας έχετε δοκιμάσει ποτέ?
2: Γάλα καμήλας δεν έχουμε πιει ποτέ.
0: Δεν έχουμε πιει ποτέ, ναι.
3: Σοκολάτα από γάλα καμήλας.
1: Σοκολάτα, ωραία στα Βασίλη.
0: Σοβαρά. Και η ποιότητα.
1: Ήταν ωραίο.
3: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα μπορούσε να δοκιμάσει και κοκτέιλ με γάλα καμήλα στο γνωστό The Crapper.
0: Crapper.
1: Το οποίο λέει σερβίρεται σε μινιατούρα λεκάνη τουαλέτες.
0: Σοβαρά τώρα.
2: Είναι αλήθεια. Πού θα βρίσκεις αυτά και τα διαβάσεις? Δηλαδή...
1: Θα βρείτε στο Las Vegas. Τι... Είναι το γνωστό πίνα κολάντα του Las Vegas.
0: Δηλαδή να σου πω κάτι. Όταν ψάχνεις για θέματα, μπαίνεις στο Google και γράφεις ideas. Και σου βγάζει.
2: Δηλαδή στο Las Vegas απλώς πίνε πίνα κολάντα.
1: Ναι,
2: και μέσα βάζουν γάλα καμήλας σε μια μικρή χέστρα.
0: Ναι.
1: Το ποτήρι είναι σαν λεκάνη τουαλέτας, ρε παιδί μου. Και άκου τώρα λέει,
2: έχει
1: είναι με βάση
2: ποτήρι
1: τη σοκολάτα γαρνιρισμένη με σνίκερς σοκολάτα. Εδώ νομίζω λίγο σας έφτιαξα.
0: Όχι, δεν μας έφτιαξε γιατί η σοκολάτα στη λεκάνη παραπέμπει.
3: Το
0: δοκίμασα
3: να το
0: λεκάνει. Ναι, ναι, ναι.
2: Το κάνω εικόνα στο μυαλό και βλέπω μια μίνι λεκάνη με άσπρο υγρό μέσα και καφέ κομματάκια να κολυμπάνε. Δεν μου πάει στο μυαλό ότι είναι κάτι που θέλω να το πιω.
0: Ναι, νομίζω όχι, νομίζω όχι.
1: Στο Las Vegas πάταγο κάνει.
2: Γιατί στο Las Vegas είσαι χάλια από το πρωί.
0: Δεν θα πάμε ποτέ, εκεί τα πάντα πίνεις.
2: Είναι χάλια.

0: πριν μοιραστώ μαζί σας την τη συνταγή, τη συνταγή του Εργένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τη συνταγή που θα μπορείτε να φτιάξετε για να εντυπωσιάσετε τον εαυτό σας. Γιατί σίγουρα δεν περιμένετε κανέναν.
2: Είστε σκύλος, ε.
0: Οπότε θέλω απλά να μοιραστώ μαζί σας ένα περιστατικό. Ήμουν φαντάρο στο Σουφλί.
1: Ναι.
0: Το 2001.
1: Εντάξει, δεν χρειαζόταν.
0: Έχω. Εντάξει.
2: Το 2001 ήμουν 6.
0: Ευχαριστούμε, Μέλανη. Τέλος πάντων, έχω βγει από το στρατόπεδο εξοδούχος. Πρώτη μου έξοδος ήταν αυτή. Και όπως περπατάω, βλέπω ένα μαγαζί που φτιάχνει κρέπες.
1: Ναι.
0: Και λέω, wow, θα φάω κρέπα. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που είχα βγει έξω. Ξέρω. Πάω μέσα και λέω, θέλω μια κρέπα σοκολάτα μπανάνα. Και τον βλέπω τώρα, ήταν ένας παππούλης τότε. Μακάρι να ζει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και μου φτιάχνει, παιδιά, την κρέπα όπως δεν την έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Καθαρίζει, ξέρω, κατάπια τώρα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Καθαρίζει.
1: Δηλαδή σοκολάτα μπανάνα, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, άκου. Ναι. Ανοίγει το φύλλο της κρέπας,
1: ναι,
0: και είναι όλο το φύλλο ανοιχτό κάτω.
1: Ναι.
0: Βάζει σοκολάτα, mm-hmm, σε όλο το φύλλο όπως ήταν ανοιχτό.
1: Ήτανε.
0: Καθαρίζει και μία μπανάνα από το γύρω-γύρω και, ναι, παίρνει την μπανάνα ολόκληρη.
1: Α, ήταν την ακουμπάει, πολύ γενναίος.
0: Την ακουμπάει στην άκρη του φύλου, ναι, τη λύγει το φύλο σαν να τη λύγουμε τα χαλιά το καλοκαίρι για να τα βγάλουμε.
1: Έκανε spring roll, έφτιαξε.
0: Ναι, έκανε spring roll με την μπανάνα ολόκληρη μέσα.
2: Τέλειο.
0: Και το έκλεισε από πάνω και από κάτω και στο έδινε όρθιο σαν ένα μεγάλο spring roll.
1: Τι λες τώρα, ρε.
0: Το οποίο όταν ανοίγεις το στόμα για να δαγκώσεις, πρέπει να το βάλεις όλη την κρέπα μέσα στο στόμα.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα δάγκωνες από το πλάι θα φεύγει η σοκολάτα από την άλλη πλευρά που άνοιξε. Γιατί είχε μαγκώσει τη σοκολάτα μέσα στο φύλλο. Οπότε πρέπει να το βάλεις όλο μέσα στο στόμα και δάγκωνες μια μπουκιά και μετά σου ερχόταν μπαπ και η σοκολάτα και ήτανε άρρωστα νόστιμο.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Δεν καταλαβαίνετε τι έκανε ο τύπος.
1: Ρε φίλε, ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι διαφορά μπορεί να έχει η κρέπα αυτή που έφαγες από μια άλλη κρέπα που η οποία χρησιμοποιεί τα ίδια υλικά. Δηλαδή.
3: Σε κάθε μπουκιά μπανάνα.
2: Είναι μπουκιά.
0: Καταρχήν, σκέψεις πόσο τέλεια είναι αυτή η μπουκιά. Εσύ όταν τρως μια μπουκιά.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι από αυτούς τους ψυχαναγκαστικούς που το φαγητό τους το κάνουν σε μπουκιές. Δηλαδή, έχω την μπουκιά το ψωμί με την μπουκιά το φαΐ και το κομμάτι της φέτας που θέλω να φάω.
1: Ναι.
0: Και θέλω όλα αυτά να γίνουν μία μπουκιά.
1: Ναι.
0: Έτσι και είμαστε στο τραπέζι και εσύ εκείνη την ώρα βάλεις το χέρι σου να φας σαλάτα, περιμένω μπουκωμένος και περιμένω να βάλω πρώτα την ντομάτα στο στόμα μου για να μασίσω.
2: Έχεις και εσύ τα θέματά σου.
0: Έχω τα θεματάκια μου.
1: Ναι, τα θεματάκια σου. Ναι, ναι.

0: Και για σήμερα έχω να σας πω για μία ταινία, την οποία δεν είναι ελληνική, η Μέλλανη, μην αγχώνεσαι, είναι ξένη ταινία.
1: Κατέβασα ήδη το βλέμμα, να ξέρεις.
0: Ναι. καλά, ναι. Είναι παλιά, όχι πολύ παλιά, αλλά...
1: Στις ξένες το έχω νομίζω.
0: Ναι. Αναφέρομαι στη Γαλάζια Λίμνη.
1: Α, την ξέρω. Καλά, και ποιος δεν ξέρει τη Γαλάζια
0: Λίμνη.
1: Ήμουν
0: σίγουρος.
2: Ναι. Ξέρεις ότι πήγα το καλοκαίρι και έκανα μπάνιο στα νερά που γυρίσαν τη Γαλάζια Λίμνη.
0: Πού?
1: Ισχύει ότι...
2: Αντίπαξους.
1: Ναι, μπράβο.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
2: Στους αντίπαξους έχει χειριστεί πολλά κομμάτια του.
0: Ναι. Α, μάλιστα. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι ο σκηνοθέτης, ο Ράνταλ Κλάιζερ, δεν ξέρω, ναι, ο οποίος αποφάσισε να γίνει λίγο χειριστικός. Δηλαδή, προσπάθησε να βρει ένα κόλπο για να κάνει τους πρωταγωνιστές να ερωτευτούν μεταξύ τους, για να βγαίνει πιο ρεαλιστικό προς τα έξω όλο αυτό.
1: Δεν τα είχαν αυτοί.
0: Όχι.
1: Στην πραγματικότητα.
0: Μετά μπορεί.
1: Α, γιατί κάτι τέτοιο πορεία... νομίζω έχω ακούσει.
0: Το Γαλάζια
1: Λίμνη.
0: Ναι. Οπότε τι έκανε, πήγε και έβαλε μία φωτογραφία της Brooke Shields πάνω από το κρεβάτι του Christopher Atkins, έτσι του...
1: Γυμνή. Όχι.
2: Μέλλανη.
0: Οπότε το να κοιτάζεις...
2: Μετά βάζεις εμάς.
0: Το να κοιτάζεις, λέει, τη Shields κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς, από μόνο του είναι αρκετά, λέει, ερωτικό, πόσο μάλλον τη βλέπεις και στα γυρίσματα. Α. Και όντως το σκοπός επετεύχθη, αφού από ό,τι είπε ο Κρίστοφερ, η Μπρουκ, λέει, και εγώ φλερτάραμε πολύ έντονα στην αρχή της ταινίας.
1: Τα φτιάξανε.
0: Ναι, δηλαδή είναι πολύ πιθανό να τα είχαν έρθει πολύ κοντά, δηλαδή. Και βέβαια όταν γεννάς και ταινία σε τέτοιο περιβάλλον, θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο να ερωτευτείς το συμπροταγωνιστή σου, έτσι.
1: Θα σου πω, εγώ έχω μία θεωρία πάνω σε αυτό το θέμα.
2: Το ξέρεις ότι έχω το τέρμα αντίθετο από αυτό, ε.
1: Αφού πει
2: τη θεωρία η Μέλλανη.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι σε μικρή ηλικία,
0: ναι,
1: που δεν το έχεις κάνει πολλές φορές, είναι πάρα πολύ εύκολο να ερωτευτείς. Τώρα όλοι αυτοί οι μεγάλοι καταξιωμένοι ηθοποιοί, γιατί τα παιδιά μικρά ήταν όταν γύρισαν, είναι λογικό.
0: Ναι.
1: Τώρα όταν η Τζούλια Ρόμπερς, για παράδειγμα, έχει παίξει 15.000 ταινίες, εκεί είναι πιο δύσκολο.
2: Πιο
0: επαγγελματίας μετά.
1: Το έχει περάσει πολλές φορές.
2: Ξέρασα τι θέλω να πω.
1: Κάτι θες να μας καταρρύψεις πάλι, να μας
0: αγγιώσεις.
1: Ναι.
2: Ορίστε. Δύο συμπροταγωνιστές που τους έβλεπες στην ταινία και έλεγες ότι παίζναν την κερωτευμένη αού και τέτοια, που μισιόντουσαν τέρμα.
0: Ποιος?
1: Αυτό είχε γίνει στο Sex and the City.
2: Dirty Dancing.
0: Ναι.
2: Dirty Dancing έλεγε αυτή ότι δεν μπορεί να βλέπει τον Patrick Swayze. Κουκλίτσα μου, γι' αυτό δεν ξανά έπαιξε
0: ποτέ.
2: Κάνε μας τη χάρη.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: συνταγή.
1: Του Εργέννη.
2: Του Εργέννη, να το λες.
0: Όχι, όχι, είναι η συνταγή δική μου. Θα είναι, θα φτιάξω κάτι με αυτά που έχω στο ψυγείο μου, που θα το πω τώρα και θα ανεβάσω μετά και φωτογραφία στο Instagram μας. Για να δείτε ότι το έφτιαξα.
2: Έχω ένα κλούβι αυγό.
0: Έχω.
2: Ένα ξυνισμένο τυρί.
0: Παίρνεις δύο αυγά. Παίρνεις δύο αυγά. Ναι. Τα κάνεις ομελέτα. Εγώ πώς κάνω την ομελέτα. Ναι. Τα παίρνω, τα βάζω μέσα σε ένα ποτήρι και το χτυπάω στο σέκερ που φτιάχνω το φραπέ.
2: Και μετά βάζω ένα καλαμάκι και πίνω το αυγό.
0: Τα χτυπάς εκεί πέρα που φτιάχνεις το φραπέ.
2: Ναι.
1: Χτυπιούνται.
0: Γιατί μωρέ.
1: Γιατί μετά αυτό μυρίζει αυγουλίλα.
0: Το πλένεις.
1: Πάλι μυρίζει.
0: Ωραία, θα έρχεσαι να μου το ξαναπλένεις. Βάζεις αυτά, τα χτυπάς. Γίνεται ένα τέλειο μείγμα που είναι η βάση για την ομελέτα.
2: Σωστά.
0: Επάνω θα ρίξουμε φέτα, ναι, αλλά θα τη ρίξουμε ενώ θα τηγανίζεται, όχι μετά αφού τελειώσει.
2: Α, οκ, okay, είναι για να,
0: μέσα,
2: ναι,
0: στο
2: να γίνει ο ένα με το
1: πίτσα,
2: μείγμα, ναι.
0: Η ομελέτα. Και από πάνω θα βάλουμε σταφύλια.
2: Τι λες, τι λες.
0: Fine dining,
2: αν δεν ξέρεις fine dining, μην πετάγεσαι.
3: Η πίτσα με σίκα πάνω είναι καλύτερη.
2: Έλατε, η πίτσα με ανανά.
1: Η πίτσα με ανανά είναι τέλεια.
0: Είναι τέλεια, ευχαριστώ Μελένη, δώσε. Σε ευχαριστώ.
2: Από εκεί πήρε την έμπνευση.
1: Και καλύτερα είναι μπέργκερ με ανανά.
0: Τα φύλλα, που τα οποία έτσι όπως είναι οι ρόγες, θα πρέπει να τις έχεις κόψει στη μέση. Για να γίνουν διπλά. Δεν θα τσιγαρίσεις παιδί μου το σταφύλι. Άσχετα, είσαι άσχετος, τέτοια πετάς.
2: Το κόβεις στη μέση δηλαδή.
0: Βάζεις στη μέση το σταφύλι, το κόβεις στη μέση και το ρίχνεις από πάνω.
2: Ναι.
0: Και πάνω από αυτό λίγο κέτσαπ.
1: Το σταφύλι στο τέλος το ρίχνεις ή όταν είναι μέσα στο τηγάνι.
0: Το σταφύλι μπαίνει τελευταίο.
3: Μέχρι την κέτσαπ μη είχε ψήσει.
2: Η κέτσαπ σε χάλασε. Ναι, γιατί λες πώς μπορεί να κολλήσει τώρα το σταφύλι με την κέτσαπ.
0: Παιδιά, το σταφύλι είναι τέλειο με το αυγό και κέτσαπ από πάνω.
2: Εντάξει, προφανώς για να το.
1: Εγώ κλαίω λίγο που είμαστε όλοι τόσο σοβαροί και το συζητάμε όντως τόσο σοβαρά όλο αυτό.
3: Θα το κάνει, θα το δείξει.
0: Παιδιά, θα το δείξω.
1: Θα το δείξει.
0: Θα το ανεβάσω και θα το δείτε.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, αλλά θα το ανεβάσει και θα το τρως κιόλας.
1: Θα το φας, κανονικά. Θα το φας, κανονικά.
0: Καταρχήν, παιδιά, δεν πετάω φαγητό, να ξέρετε. Το σπίτι μου είναι σε μια κατάσταση που αν δεν φάω αυτό το αυγό πρέπει να παραγγείλω.

0: Μετά το, την πρόταση από το Στάθη, θέλω να σας πω για ένα από τα αγαπημένα φαγητά του Στάθη επίσης, γιατί με αυτά μεγάλωσε.
1: Σουβλάκια.
0: Όχι, το άλλο.
1: Πίτσα.
0: Μπράβο. Λοιπόν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει, λέει, στον οργανισμό σου κάθε φορά που τρως πάρα πολύ πίτσα?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε τι συμβαίνει στον κόσμο, γιατί λες για μένα.
2: Χαίρετε.
1: Ναι. Τα τελευταία περίπου 20 χρόνια που μένω σε αυτό το σπίτι που μένω, δεν έχω κουζίνα.
0: Ναι, βασικό.
1: Οπότε 20 χρόνια παραγγέλνω μόνο και τρώω σουβλάκια και πίτσες.
0: Ναι.
2: Δεν τρως τίποτα άλλο. Να πας να δεις σε τι υποσύστα.
0: Είναι...
1: Και μπέργκερ, και μπέργκερ. Τα κάνω διατροφικά, παιδιά.
2: Να πας φάω... να κοιτάξεις τη χοληστερίνη.
1: Μια μέρα θα φάω σουβλάκι με κοτόπουλο, μια μέρα θα φάω με κεμπάπ. Παιδάκι μου, το σουβλάκι είναι το τέλειο γεύμα. Είναι
2: ψωμί, αλλά τρως και όλα τα υπόλοιπα.
1: Σαλάτα και κρέας.
2: Ναι, αλλά τρως και όλα τα υπόλοιπα. Τρως και πίτσες και μπέργκερ.
1: Και πίτσα και το σουβλάκι είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Το σουβλάκι ανήκει στη μεσογειακή διατροφή.
2: Μωρέ, εγώ
0: εάν κρατάς, λέει, και από ένα σε κάθε χέρι, είναι και ισορροπημένη.
2: Σωστό.
0: Έτσι.
2: Για πες μας.
0: Λοιπόν, η έρευνα έγινε και ανακαλύψαμε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός διαχειρίζεται πολύ καλά τις υπερβολές.
1: Ευχαριστώ, φίλε.
0: Αρκεί να είναι περιστασιακές.
1: Όχι, φίλε. Με σκότωσες.
0: Οπότε, λέει, συγκεντρώσαν κάποια άτομα τα οποία τα υποβάλλαν στην έρευνα αυτή. Και
2: εμείς
0: τι έπρεπε να κάνουμε.
2: Δεν πάμε σε τέτοιες έρευνες.
0: Έναντε, αυτό λέω. Αυτό είχα σκεφτόμουν κι εγώ.
2: Δεν είναι δυνατόν.
1: Και τους πληρώνουν, ε.
0: Ναι, προφανώς, αλλά και μόνο που θα πας τώρα και θα φας πίτσα, ναι. Γιατί σε κάποιους είπανε ότι θα φάτε μέχρι εκεί που νιώθετε χορτασμένοι.
2: Τέλεια.
0: Έτσι, και υπήρχε και μια ομάδα.
1: Και βολικό δεν υπάρχει.
0: Υπήρχε και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι τους είπανε ότι θα φάτε μέχρι να μην μπορείτε άλλο να κουμπίσετε μπουκιά. Μέχρι να σκάσετε.
3: Τέλειο.
0: Λοιπόν, οπότε τι έγινε, ότι αυτοί που κατανάλωσαν πίτσα μέχρι να μην μπορούν να αναπνεύσουν είχαν καταναλώσει πολύ περισσότερες θερμίδες από τους άλλους που φάγανε μέχρι εκεί που λέγανε είμαι καλά. Έτσι.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι όμως ότι παρόλα αυτά, αυτοί που είχαν φάει υπερβολικά πίτσα καταφέρανε να μην χαλάσουν τη χημική ισορροπία τους. Διατροφική ισορροπία δηλαδή.
2: Και
1: ναι,
2: και εγώ καήκα λίγο.
0: Ναι. Λέει το εξής, ότι παρά το γεγονός ότι καταναλώσανε αρκετές θερμίδες συγκριτικά με τους υπόλοιπους, το σώμα του κατάφερε να απορροφήσει πολύ εύκολα αυτές τις θερμίδες και δεν χάλασε, λέει, τη χημική ισορροπία στο αίμα τους.
2: Επειδή ναι, χαιρόντουσαν.
0: Όχι.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Απλά σου για να αποδείξει ότι ο οργανισμός, ακόμα και την υπερβολή, μπορεί να την αφομοιώσει πολύ, ναι, εύκολα, δηλαδή, κατάλαβες. Αυτό ήταν η έρευνα. Το θέμα ποιο είναι, ότι άλλοι φάγανε, ξέρω εγώ, σαν να μην υπάρχει αύριο.

0: Και τι σας έχω. Σας έχω την πιο άχρηστη πληροφορία της ημέρα. Για αρχή θα σας ρωτήσω, γιατί μπορεί και να το ξέρετε, αλλά για πείτε μου, τη μαύρη τη χείρα την ξέρετε?
1: Ναι, την αράχνη.
0: Σωστά, ναι. Γιατί λέγεται μαύρη χείρα?
1: Γιατί είναι μαύρη.
2: Σκοτώνει μετά το τέρι της όταν αναπαράγεται.
0: Μπράβο, Βασίλη!
1: Εντάξει,
0: μέχρι πόσα τέρια μπορεί να σκοτώσει και μέχρι πόσα τέρια, με πόσα τέρια μπορεί να συνευρεθεί?
3: Ταυτόχρονα.
4: Και το λέμε και ταυτόχρονα. Ένα, δύο, τρία.
3: Ταυτόχρονα.
0: Ναι. Όχι, ταυτόχρονα.
3: 200.
0: Όχι, λίγα είναι.
3: Λίγα είπα.
0: Όχι, όχι, λίγα είναι στην πραγματικότητα.
1: Δεν ξέρω.
0: 25. Και μετά τους τρώει και τους 25.
2: 25 ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Πώς είναι?
3: Πάει με 25 ταυτόχρονα και μετά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, πώς γίνεται, δεν το έχω δει.
2: Δεν είναι έρωτας.
3: Εγώ ήξερα μέχρι τώρα για τα λογάκια της Παναγίτσας, θα θυμάσαι αυτά τα.
1: Που
3: αποκεφαλίζουν
1: το αρσενικό.
0: Ναι, που λες μαύρη χείρα μετά από τους 25 αρσενικούς.
1: Τρώει και τους 25.
0: Τους τρώει και τους 25.
1: Τουλάχιστον πανευτυχισμένοι αυτοί.

0: Μέλανη, σήμερα λέω να πρωτοτυπήσω και να πω και εγώ για μια άγνωστη λέξη.
1: Είμαι έτοιμη.
2: Είμαστε έτοιμοι, Τόλι.
0: Άγνωστη, σε μένα είναι σίγουρα.
2: Είμαστε δηλαδή έτοιμοι να σου δώσουμε απάντηση.
0: Ναι, ωραία. Πρόκειται για μια ελληνική λέξη με 21 διαφορετικές σημασίες.
1: 21.
2: Οπότε ό,τι και να πούμε, σωστό είναι.
0: Όχι. Η λέξη, γιατί είπα ότι δεν την έχω ξανακούσει, η λέξη αυτή είναι το γεντέκι.
2: Σαν τουρκική εμένα μου ακούγεται.
1: Ναι,
0: γεντέκι.
3: Είναι σαν το ματζαφλάρι.
2: Γεντέκι.
0: Γεντέκι.
1: 21.
0: Τι.
1: Το γεντέκι μήπως είναι μια κάτι σαν εκδήλωση που χαίρεται πάρα πολύ ο κόσμος και...
0: Όχι.
2: Μήπως το γεντέκι είναι το κάτω μέρος από το ματοτσίνουρο.
1: Τι είναι το ματοτσίνουρο.
0: Όχι Στάθη, όχι. Είναι 20, υπάρχει, έχει 21 διαφορετικές σημασίες και είναι
2: και δεν έχουμε
0: σκηνή
2: καμία.
0: Με το οποίο ρημουλκείται μια βάρκα. Η ίδια η ρημούλκηση ή το άλογο που το οδηγεί πεζός με χαλινάρι, μικρό καζάνι με ζεστό νερό, βρυσάκι στα καφενεία, ο βοηθός κάποιου σε μια εργασία, πρόσθετος εργάτης ενός ελαιοτριβίου, ακατέργαστο δέρμα, ασκός για μεταφορά υγρών. Έχει 21 διαφορετικές σημασίες.
1: Και εμείς δεν ξέραμε καμία.
3: Σούπα, είναι σαν το ματζαφλάρι.
0: Ναι, εντάξει, έχει μια λογική αυτό που είπες.
2: Thank you.

0: ερωτευτεί.
1: Έχουμε Σεπτέμβρη, σωστά.
2: Ναι.
1: Θυμήστε μου.
3: Μέλλον είναι στο σημείο να ξεχνάει και τις ημερομηνίες.
1: Θυμήστε μου λίγο τώρα ποια ζώδια είναι. Ποιος είναι τώρα ο ζυγός.
2: Καλά τώρα, επί της περίπτωσης.
1: Σκορπιός είναι Οκτώβρη.
3: Εσύ δεν τα ξέρεις πάλι.
1: Ζυγός είναι.
4: Και τον Οκτώβρη είναι ο ζυγός.
1: Προκαλώ όλους τους ζυγούς, όλους τους σκορπιούς και όλα τα υπόλοιπα ζώδια, όσοι θέλουν να μπουν και να μας κάνουν like και follow στο Instagram και στο Facebook στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
2: Εντάξει, Μέλλα, εμείς θα κάνουμε. Εντάξει, ναι, νομίζω έτσι όπως το είπες δεν θα αρνηθεί κανένας.
3: Και να μην ξεχνάτε ότι έχουμε πει να μας στείλουν ποιος από τους τρεις θέλει να μείνει ή να φύγει.
1: Big Brother γίναμε.
2: Big Brother κανονικά.
3: Περικοπές, παιδιά, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
3: Social distance. Ένας θα μείνει εδώ και θα γράφει.

0: η πιο όμορφη μέρα της ημέρας.
1: Τι, η πιο όμορφη μέρα της ημέρας. Η πιο όμορφη μέρα της εβδομάδας.
2: Το πιο όμορφο δίωρο της ημέρας.
0: Στα προπήλαια του πιο όμορφου Σαββατοκύριακου.
1: Έτσι, έτσι.
2: Έτσι, έτσι.
1: Μόλις έφτασε στο τέλος.
0: Το πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Η εκπομπή μας.
0: Όχι.
1: Ναι.
2: Αλλά θα είμαστε.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
2: Πάλι κοντά σας τη Δευτέρα.
0: Θα ήθελα να καθυστερήσει τη Δευτέρα. Θέλω να ζήσω λίγο το Σαββατοκύριακο.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην σας πειράζει.
1: Όχι. Θα ζητήσουμε και από εσάς, φίλοι ακροατές, να το ζήσει όσο μπορεί το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα θα έχουμε καλή θερμοκρασία.
0: Θα έχουμε για πάντα.
1: Ναι. Οκτώ και όλο το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ναι. Και Νοέμβρη.
0: Έκανε κρύο στην Ελλάδα.
1: Κρύο δεν
0: έκανε. Από τον Ντόλι Αγγελακόπουλο.
1: Και από τον Στάθη Μπόγδανο.
0: Και από τη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και στη ρύθμιση του ήχου, αυτός που μας κάνει κουμάντο εδώ και μας κάνει όλα.
0: Που μας ραμπουκίζει.
1: Έτσι. Ο Βασίλης Ικόνητος. Ραντεβού τη Δευτέρα, μέχρι τότε.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Radio Cosmos FM, ο ήχος της πόλης. Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Cosmos FM

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εν ώψη της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει σημαντικές επαφές για το Κυπριακό με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, τον οποίο και θα ενημερώσει για τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής κατά τις συναντήσεις του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη συνάντηση με τον κύριο Γκουτέρες στις 24 Σεπτεμβρίου αναμένεται να συζητηθούν και τα επόμενα βήματα όσον αφορά τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει επίσης επαφές με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 23 Σεπτεμβρίου στις 7:30 το απόγευμα. Κατά την παραμονή του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει επίσης επαφές και συναντήσεις με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, επικεφαλής οργανισμών και πολυεθνικών εταιριών, καθώς και εκπροσώπους της Κυπριακής Ομογένειας. Ο κύκλος των επαφών του αρχίζει το βράδυ της Κυριακής και ολοκληρώνεται στις 25 Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη και το διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη από την Αθήνα, όπου μεταβαίνει το απόγευμα για να χαιρετήσει εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Κυπριακή Ένωση Πλειοκτητών. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να παρουσιάσει οδικό χάρτη για το Κυπριακό και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί εάν υπάρξει πρόσκληση από τον Αντώνιο Γκουτέρες, ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Γιάννης Αντωνίου τόνισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα, αλλά πάντα εντός του συμφωνημένου πλαισίου και με συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί. Το ζητούμενο, ανέφερε, είναι να υπάρχουν εχέγγυα επιτυχίας και να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος. Ο κύριος Αντωνίου είπε ότι ο Φαν Έρχιουρμαν έχει θέσει 4 σημεία όσον αφορά τη μεθοδολογία του Κυπριακού. Το πρώτο αφορά τις συγκλήσεις. Ο κύριος Αντωνίου σημείωσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά συμφωνεί πως οι συγκλήσεις θα πρέπει να αποτυπωθούν. Ωστόσο, υπέδειξε ότι η τουρκική πλευρά θεωρεί πως θα πρέπει να καταγραφούν όσα προηγήθηκαν του Κραν Μοντανά. Το δεύτερο σημείο Έρχιουρμαν αφορά στο θέμα της πολιτικής ισότητας. Ο κ. Αντωνίου είπε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά συμφωνεί επί της αρχής, αλλά όπως ορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επεσήμανε πως η τουρκική πλευρά θεωρεί ότι η πολιτική ισότητα εξυπακούει και κυριαρχική ισότητα, θέση την οποία δεν μπορεί να, θέση η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Το τρίτο σημείο Έρχιουρμαν σχετίζεται με τα χρονοδιαγράμματα, ενώ το τέταρτο σημείο αφορά στην αξίωση της τουρκικής πλευράς για προαποφασισμένες κυρώσεις, όπως για παράδειγμα την εκχώρηση των απευθείας πτήσεων σε περίπτωση μη θετικής κατάληξης των συνομιλιών. Ο κύριος Αντωνίου υποέδειξε πως το τελευταίο σημείο είναι και το πιο προβληματικό και δεν μπορεί, όπως είπε, να γίνει αποδεκτό αφού θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο. Τα Ηνωμένα Έθνη χαιρετίζουν τη συνεχιζόμενη εμπλοκή των Κυπρίων ηγετών της κοινωνίας των πολιτών, των νέων, των γυναικών και των κοινοτήτων στο νησί στις προσπάθειες προώθησης της ειρήνης και της συμφιλίωσης, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Χασίμ Διάν. Με την ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας Ειρήνης, ο κύριος Διάν εθαρρύνει όλους όσοι θεωρούν την Κύπρο πατρίδα τους να κοιτάξουν πέρα από τον διαχωρισμό του παρελθόντος και να εστιάσουν στο μέλλον. διαμηνύει ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν προσιλωμένα στην υποστήριξη της ειρηνικής, της σταθερής και της ευημερίας της Κύπρου. Διαβεβαιώνει παράλληλα πως η UNFICIP θα συνεχίσει να εκπληρώνει την εντολή της στην υπηρεσία της ειρήνης και του λαού του νησιού. Ο Ασιμντιάν υπογραμμίζει ακόμη ότι η επένδυση στην ειρήνη μεταφράζεται σε επένδυση στο διάλογο, στην εμπιστοσύνη και στην κατανόηση. Επισημαίνει ότι κάθε πράξη συνεργασίας και κάθε προσπάθεια γεφύρωσης των χασμάτων συμβάλλει σε μια κουλτούρα ειρήνης.

Ο Ταΐπ Ερντογάν θα διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία, όπως ανακοίνωσε ο σύμβουλός του Μεχμέτ Γιουσούφ. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Τούρκος πρόεδρος θα εξαγγείλει πρόωρες εκλογές, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν στις 16 Απριλίου του 2028. Σύμφωνα με τον Γιουσούφ, ο Ερντογάν θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά. Βάσει της τουρκικής νομοθεσίας, οι εκλογές θα διεξάγονταν τον Μάιο του 2028. Ωστόσο, επισπεύδοντας την εκλογική διαδικασία κατά ένα μήνα, ο Ταΐπ Ερντογάν είναι σε θέση να παρακάμψει τη συνταγματική διάταξη που δεν επιτρέπει περισσότερες από 2 πενταετής θητείες για έναν πρόεδρο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα επιτραπεί σε Ιρανική αντιπροσωπεία να μεταβεί στη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department, ο αριθμός των μελών της Ιρανικής αντιπροσωπείας θα είναι μειωμένος συγκριτικά με πέρσι. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι θα υπόκεινται σε περιορισμούς στις μετακινήσεις τους, ενώ θα ισχύουν απαγορεύσεις ό,τι αφορά την αγορά ειδών πολυτελείων και άλλων αγαθών κατά την παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η επικεφαλής της Κομισιόν ενημέρωσε για τη νέα πρωτοβουλία των Βρυξελών ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο. Σε ανάρτηση στο Telegram, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε πολύ παραγωγική τη συζήτηση με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αναφέροντας πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της Ουκρανικής άμυνας. Απέφυγε ωστόσο να αναφερθεί στη νέα εκταμίευση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις που έλαβαν χώρα τις τελευταίες 24 ώρες μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης, τα οποία υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό Μπάπεν Μάντμπετ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Πηγές των ανταρτών ανέφεραν ότι το τελευταίο 24ωρο 40 μαχητές τους σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών της Σαουδικής Αραβίας και σε μάχες με τις κυβερνητικές δυνάμεις. Από κυβερνητικής πλευράς ανακοινώθηκε ότι 23 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επιθέσεις των ανταρτών Χούθη με πυράβλους και ντρόουν. Παράταση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής ομόφωνα. Η προηγούμενη μείωση λήγει σήμερα με τη νέα ρύθμιση να τίθεται σε ισχύ από αύριο. Όπως ανέφερε η Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών, η ρύθμιση αφορά ελάφρυνση 8,33 σεν το λίτρο τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Πρώτης στο στόχος είναι η αύξηση των συντάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Δημοσίων Οικονομικών, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσούτας μετά την τακτική συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, το οποίο και ενημέρωσε για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ο κ. Μουσούτας χαρακτήρισε επικοδομητική τη συζήτηση με την ΟΕΒ και επανέλαβε ότι περί τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να σταλεί στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο. Είπε ότι αυτό
που απομένει είναι νυφάλια, όπως μέχρι τώρα, να συνεχιστούν οι συζητήσεις στο εργατικό συμβουλευτικό σώμα, αν χρειάζεται, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και κάθε μέρα, για να εφαρμοστεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση την 1η Ιανουαρίου του 2027. Επιπλέον ανέφερε πως συνεχίζεται και η συζήτηση για τα ταμεία προνοίας.

0: Άντρα 40 ετών συνέλαβε η αστυνομία στη Λευκωσία, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν συνολικά 396 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων και θερμενόμενων τσιγάρων. Εκδόθηκε εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής χρηματικού ποσού 20.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, στη βάση πληροφορίας του ΟΠΕ Λευκωσίας, η οποία αφορούσε παράνομη κατοχή, διακίνηση και εμπορία δασμολογήτων καπνικών προϊόντων και δόλη αποφυγή καταβολής ΦΠΑ, τα μέλη της αστυνομίας διενήργησαν επιχείρηση έρευνας χθες και προχθές. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντόπισαν και ανέκοψαν τον άνδρα, ενώ αυτός εκινείτο με αυτοκίνητο σε περιοχή της Έγκομης. Ακολούθησε έρευνα στο όχημά του, εντός του οποίου ανεβρέθηκαν και κατασχέθηκαν 301 κούτες θερμενόμενων τσιγάρων, 95 κούτες τσιγάρων, χρηματικό ποσό 2.400 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα. Ο 40χρονος οδηγήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Τελωνίων στη Λευκωσία, όπου παραδόθηκαν τα ανεβρεθέντα τεκμήρια καθώς και το όχημά του, το οποίο κατακρατήθηκε. Αμπεβίωσε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μαζί απέκτησαν 4 παιδιά, το Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Προβλήματα προκάλεσε η χθεσινοβραδινή κακοκαιρία στην Πάφο, στην περιοχή της Λάρας. Από πτώση κεραυνού προκλήθηκε πυρκαγιά σε υποστατικό, το οποίο λειτουργούσε ως καφεστιατόριο, με αποτέλεσμα να καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός. Οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν πτώση δέντρων σε διάφορα σημεία. Στην περιοχή του κόλπου των Κοραλίων, πολίτες βοήθησαν στην απομάκρυνση κορμού δέντρων από το οδόστρωμα. Τουλάχιστον σε μία περίπτωση κλήθηκαν και συνεργεία της αρχής ηλεκτρισμού για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στην περιοχή του Φάρου, όταν αποκόπηκαν αέρια καλώδια του δικτύου της αρχής. Ο φορολογούμενος πολίτης δεν πρέπει να πληρώσει για ένα ελαττωματικό έργο, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο βουλευτής του ΔΣ Χαράλαμπος Πάζαρος, με αφορμή τα όσα αναφέρθηκαν χθες για τη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Το τμήμα που παραδόθηκε και μάλιστα με καθυστέρηση είναι απαράδεκτης ποιότητας, τόνισε ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, και καλώς, όπως είπε, τα δημόσια έργα αρνήθηκαν να το παραλάβουν. Η ασφάλεια των οδηγών δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, ούτε οι πολίτες να καλούνται να πληρώνουν το κόστος κακοτεχνιών, τόνισε. Ο εργολάβος συνέχισε, οφείλει να παραδώσει το έργο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι σωροί που παραμένουν στα νεκροτομεία είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και του θανατικού ανακριτή, υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπος Χαριλάου. Με αφορμή την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας για το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφο, ο κ. Χαριλάου τόνισε ότι ο ΟΚΙΠΗ για να θάψει μια σωρό θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά ο θανατικός ανακριτής. Ο οργανισμός συνέχισε, έχει ευθύνη μόνον για τον εξοπλισμό του νεκροτομείου και αυτό συνέχισε, διευκρινίστηκε επαρκώς. Ο Δήμος Πάφου και η Υγειονομική Υπηρεσία απέσπασαν τα εύσημα από το Υπουργείο Υγείας για τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνει σχετικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών. Σε σύσκεψη που συγκάλεσε το Υπουργείο Υγείας για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι τοπικές αρχές για να μην εξαπλωθεί ο ιός του Δυτικού Νείλου, υποδείχθηκε ότι και οι υπόλοιποι δήμοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Δήμου Πάφου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο υπεύθυνος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, Χρήστος Χρήστου, αναφέρθηκε στην εκστρατεία του Δήμου τα τελευταία χρόνια προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Η εκστρατεία με διαφωτιστικό υλικό, είπε, έγινε πόρτα-πόρτα, ενώ έγινε ενημέρωση και στα σχολεία. Οι αιστείες μόλυνσης και κόλαψης των κουνουπιών, τόνισε ο κύριος Χρήστου, είναι τα σπίτια μας και είναι στο χέρι μας να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα.

0: Η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει ανθεκτικότητα, όμως χρειάζεται προσοχή διότι είναι πολύ εύκολο να εκτροχιαστεί, υποστηρίζει ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός του 27 αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς καταρτίζεται σε προεκλογική περίοδο. Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχει ολοκληρωθεί και εφόσον επιτευχθεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός τον Ιανουάριο του 27, θα τεθεί σε εφαρμογή η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Παράλληλα, είπε, εντός του 27 αυξάνονται οι δόσεις ό,τι αφορά παλιότερα δάνεια του κράτους, ενώ στην εξίσωση προστίθεται και η πλήρης επαναφορά της ΆΤΑ στο 100% από την 1η Ιουλίου του 2027. Όλα αυτά συνέχισε. Αν δεν υπάρξει σύνεση, μπορούν να προκαλέσουν δημοσιονομικό κίνδυνο. Την ερχόμενη Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη συνάντηση όλων των εμπλεκομένων για την επανασύσταση του φορέα πολιτισμού. Σύμφωνα με το Δημοτικό Σύμβουλο της ΕΔΕΚ, μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Παναγιώτη Βουρκά, στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Δημοτικό Μέγαρο θα παραστούν ο Δημαρχεύων, ο Πρόεδρος, η Διευθύντρια και άλλα στελέχη του Πάφος 17, μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής και η Υπηρεσιακή Λειτουργή του Δήμου Πάφου για ανταλλαγή απόψεων και λήψη αποφάσεων για την επανασύσταση του φορέα πολιτισμού αλλά και για προγραμματισμό των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ολοκλήρωση του Πάφος 17. Συνάντηση με τον πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο είχε χθες στο Δημοτικό Μέγαρο ο Δημαρχεύων Πάφου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Η Κίνα μέσα από τον φακό Κυπρίων φωτογράφων», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 55 χρόνων από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Άγγελος Ονησηφόρου υπογράμμισε τις διαχρονικά καλές σχέσεις και τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που συνδέουν την πόλη της Πάφου με την Κίνα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων και στη δημιουργία νέων ευκαιριών συνεργασίας και ανταλλαγών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της επαφής μεταξύ των ανθρώπων του πολιτισμού και των κοινών δράσεων ως μέσων που συμβάλλουν στην ελληνογνωριμία και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών. Φωτογραφική έκθεση αποτελεί, σύμφωνα με το Δήμο Πάφου, μία ακόμη πρωτοβουλία που αναδεικνύει τους δεσμούς φιλίας μεταξύ Κύπρου και Κίνας μέσα από την ματιά των Κυπρίων φωτογράφων. Σε αναβάθμιση του Ιεροκήπιου Πάρκου στη Γεροσκήπου προχωρά ο Δήμος Ιεροκηπιάς. Χθες υπεγράφει στο Δημοτικό Μέγαρο Ιεροκηπίας συμφωνία για την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων παιχνιδιών, χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας καθώς και άλλων εργασιών στο Ιεροκήπιο Πάρκο της Γεροσκήπου. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 119.770 ευρώ συν ΦΠΑ. Η χρονική διάρκεια εργασιών αναβάθμισης ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Με την κλήτευση και εξέταση βασικών μαρτύρων κατηγορίας συνεχίστηκε χθες ενώπιον του μόνιμου κακουριωδικίου Πάφου η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση εναντίον του Τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Το κακουριωδικείο όρισε ως επόμενες δικάσιμους τις 22 και 29 Σεπτεμβρίου καθώς και τις 6 Οκτωβρίου κατά τις οποίες αναμένεται να συνεχιστεί η παρουσίαση της υπόθεσης της κατηγορούσας αρχής. Κατά τις τελευταίες δικάσιμους κατέθεσαν μάρτυρες κατηγορίας που προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον της παραπονούμενης. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε όχημα πιτά σταθμευμένο σε χωροστάθμευση στην Πάφο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στις 9 και 11 λήφθηκε κλίση για πυρκαγιά σε όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο σε δημοτικό χωροστάθμευση στην Πάφο. Ανταποκρίθηκε ο πυροσβεστικός σταθμός Πάφου με ένα όχημα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 9 και 30. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο χώρο της μηχανής, ενώ επηρεάστηκε επίσης η βαφή του οχήματος. Η Αρχή Ηλεκτρισμού ανακοινώνει ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα διακοπεί αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της επαρχίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, από τις 8 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι, το ρεύμα θα διακοπεί στο Πολέμι και από τις 11 έως τη 1 στο Στρουμπί και την Παλιά Θελέτρα για την διεξαγωγή εργασιών συντήρησης στο εναέριο δίκτυο μέσης τάσης. Με δύο αγώνες ανοίγει απόψε η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στις 7 η Ομόνια 29 Μαΐου υποδέχεται στην Κατοκοπιά την ΑΕΚ και στις 8 στο Στέλιος Κυριακίδης η Πάφος φιλοξενεί την ΑΕΛ. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ραφαέλλας και Ελένης Χρυσοστόμου στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 23 στη Χλώρακα και στην πόλη Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως δυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα καταστήγει σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά πιθανόν να είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική μέτρη 4 μποφόρ, ενώ σε περιοχή καταιγίδας θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 14 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με τα φαινόμενα τοπικά να είναι έντονα, όμως αναμένεται να υποχωρήσουν αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ώρα να πάμε στη θεματολογία της εκπομπής μας. Και όπως κάθε Παρασκευή, αυτή την ώρα μαζί μας είναι ο συνάδελφος ο Μάριος Ευρυπίδου, πρωτάθλημα ποδοσφαιρικό. Έχουμε αγώνες σήμερα, δύο για την τέταρτη αγωνιστική. Θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες ο συνάδελφος ο Μάριος Ευρυπίδου. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
1: Άννα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Με δύο αγώνες λοιπόν ανοίγει η αυλία η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας ανδρών. Απόψε Παρασκευή δύο αγώνες στις 7. Ομόνια 29 Μαΐου εναντίον ΑΕΚ Λάρνακας στο στάδιο κάτω κοπιά επιστροφή Γλαύκος Κληρίδης και στις 8 εδώ στην Πάφο στο Στέλιος Κυριακίδης η Πάφος FC υποδέχεται την ΑΕΛ Λεμεσού η οποία ανακοίνωσε sold out στα εισιτήρια.
0: Άλιστα, χαμός δηλαδή στο Κυριακίδης απόψε.
1: Αναμένεται ένα κατάμεστο στάδιο Άννα, να δεν κάνω λάθος, 800 εισιτήρια έχουν πάρει οι φίλοι της ΑΕΛ τα οποία έχουν εξαντλήσει και περίπου 4 με 5.000 θα είναι οι φίλοι της Πάφος FC. Αναμένεται να δούμε κόσμο ηρωή απόψε λοιπόν στο Στέλιος Κυριακίδης. Λοιπόν, αύριο Σάββατο έχουμε ακόμη δύο αγώνες. Στις 7 η Νέα Σαλαμίνα υποδέχεται την ανόρθωση στον ντέρπι της Αμοχώστου και την ίδια ώρα το σούπερ ντέρπι μεταξύ του Απόλλων Λεμεσού και του Αποέλ στην Λεμεσό. Την Κυριακή τελευταίες δύο αναμετρήσεις. Στις 7 Ομόνια Λευκοσίας υποδέχεται την Κρασάβα Ενή στο Γασιπί και την ίδια ώρα ο Άρης υποδέχεται την Καρνιώτισσα στο νέο στάδιο Λεμεσού. Να πάμε στην Πάφο λοιπόν, η οποία όπως είπαμε φιλοξενεί την ΑΕΛ στο Στέλιος Κυριακίδης σε ένα παιχνίδι όπου είναι φαβορή. Ωστόσο για να πάρει την νίκη θα πρέπει να καταβάλει την αντίσταση της πολύ φιλόδοξης φέτος ΑΕΛ. Ο Ρικάρτο Σαπίλτο αναμένεται να παρατάξει την ομάδα με ό,τι καλύτερο διαθέτει καθώς όλοι οι βασικοί ποδοσφαιριστές είναι πανέτοιμοι για την απόψινή αναμέτρηση. Τα ίδια ισχύουν και στην ΑΕΛ η οποία έρχεται στην Πάφο με αρκετές απαιτήσεις για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Μιας και είμαστε στην Πάφο Άννα να πούμε ότι η πρεμιέρα για τα ευρωπαϊκά είναι σε περίπου ένα μήνα, 15 Οκτωβρίου το πρώτο ευρωπαϊκό στην Ιταλία απέναντι στην Αταλάντα. Να πάμε δεύτερη κατηγορία, να δούμε το αγωνιστικό πρόγραμμα. Η δεύτερη αγωνιστική ανοίγει αυλή απόψε με τους αγώνες Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα και Σπάρτακος Κητίου με ΑΠ, οι δύο αγώνες στις 7. Αύριο Σάββατο συνέχεια, Εθνικός Άχνας ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα Κατοκοπιάς Αναγέννηση Δερίνιας, Ένωση Νέων Παραλιμνίου Χαλκάνορας, Ακρίτας Χλώρακας Ασή Λύσης εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης στις 7 ο αγώνας και Διγενής Ακρίτας Μόρφου Τάπια Ακροτηρίου και την Κυριακή ο αγώνας Ερμής Αραδίπου ΠΑΕΚ. Να πάμε Ελλάδα όπου έχουμε την πέμπτη αγωνιστική. Αύριο δύο αναμετρήσεις, Ατρόμητος Κηφισιά στις 7 και Άρης Ηρακλής στις 7.30 και την Κυριακή αγώνες Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Καλαμάτα Παλαθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Να κλείσουμε, Άννα, με τον Όφη, ο οποίος χθες βράδυ πραγματοποίησε νέα εντυπωσιακή εμφάνιση στην Ευρώπη, νικώντας στην πρεμιέρα του Europa League την πανίσχυρη γερμανική ομάδα Hoffenheim με 2-0 στην Κρήτη. Σκόρερ για τους κριτικούς, η Αΐτορ στο 30 και Κανελόπουλος στο 84. Τρομερή εμφάνιση και νίκη για την ομάδα που έστησε ο Χρήστος Κόντης. Άννα.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στον απόψινό αγώνα και φυσικά τη Δευτέρα θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Ασφαλώς, Άννα, η συνέχεια από το Κόσμο News στις 8 για την μετάδοση του αγώνα Πάφος FC ΑΕΛ.
0: Μάλιστα. Έχουμε φαβορί ή είναι ισόβαθμες οι δύο ομάδες?
1: Φαβορί είναι σίγουρα η Πάφος FC, ωστόσο πρέπει να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πιο εμπειρή ομάδα η Πάφος FC, αλλά οι αγώνες κερδίζονται στο γήπεδο και όχι στα χαρτιά. Θα πρέπει να εδρώσουν οι ποδοσφαιριστές του Ρικάρτο Σαπίντο για να μπορέσουν να πάρουν την νίκη απέναντι στην μαχητική ΑΕΛ, η οποία δεν πρόκειται να έρθει εδώ για διακοπές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Καλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
3: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

0: Είναι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, ώρα να πάμε στη θεματολογία, την υπόλοιπη της εκπομπής. Πάμε να χαιρετήσουμε τον επαρχιακό γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Ανδρέα Φακοντή. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Φακοντή.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε την σημερινή συνομιλία μας προτού έρθουμε στα δικά μας εδώ στην Πάφο. Μετά του Κυπριακού έχουμε την αναχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την Νέα Υόρκη, για την εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Είχαμε την παρέμβαση και του Γενικού Γραμματέα προχθές. Τι αναμένετε εσείς?
1: Θέλαμε να πιστεύουμε, έστω κρατώντας μικρό καλάθι, ότι θα γίνουν κάποια βήματα, παρά το ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει να σημειώνεται πρόοδος όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη. Εκτιμούμε ότι θα μπορούσαν να γίνουν κάποια βήματα από πλευράς της δικής μας πλευράς. Γίνεται προσπάθεια, αλλά θέλω να γίνομαι λίγο πιο συγκεκριμένοι. Πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και πρέπει, εάν η άλλη πλευρά δεν ανταποκρίνεται, να επιρριφθούν ευθύνες στην άλλη πλευρά. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει πει ότι έχει κάποιες νέες ιδέες, τις οποίες θα καταθέσει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι αυτές οι ιδέες, αλλά το ανησυχητικό είναι όταν δεν μπορούν να τα βρουν όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, πόσο ακόμη πιο δύσκολο είναι στο να υπάρξει πρόοδος για να μπορέσει και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να εθαρρυνθεί για να προχωρήσει την σύνοδο είτε των 3-1 ή των 5-1. Ήδη ο ίδιος δεν είναι ικανοποιημένος με το μέχρι σήμερα αποτέλεσμα, δεν υπήρξε πρόοδος, υπάρχει μια στασιμότητα και έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει να συγκαλέσει σύνοδο ούτε 3-1 ούτε 5-1. Άρα αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ο χρόνος φεύγει, αντιλαμβάνεστε ότι αν φύγει το 2026 χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα, χωρίς να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, θα μπούμε στο 27, όπου θα είναι χρόνος ουσιαστικά προεκλογικός, θα είναι χρόνος όπου θα ξεκινήσουν και τα κόμματα και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να κινείται σε ρυθμούς προεκλογικούς και θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να σημειωθεί όποια πρόοδος και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Εμείς ως ΑΚΕΛ ζητούμε από τους δύο ηγέτες να περάσουν από τα λόγια στις πράξεις. Έχουν δηλώσει και οι δύο ότι θέλουν λύση δικαιωματικής ζωνικής ομοσπονδίας, ότι είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν για να προχωρήσει η διαδικασία, ότι ζητούν να υπάρξει από πλευράς των ΗΕ καταγραφής το τι έχει συμφωνηθεί στο Μον Πελεράν. Θέλουμε να δούμε βήματα προόδου, θέλουμε να δούμε συγκεκριμένα τις αποφάσεις των δύο ηγετών, όπου να εθαρρυνθεί και ο Γενικός Γραμματέας και τα Ηνωμένα Έθνη για να μπορέσουν να δώσουν την σύμφωνη γνώμη, να συγκατανεύσουν στο να καλέσουν διευρυμένες διαπραγματεύσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτό δεν επιτευχθεί, με τη νέα χρονιά θα έχουμε και ένα νέο Γενικό Γραμματέα, μέχρι να αντιληφθεί, να ενημερωθεί κλπ. Θα είμαστε στο απόϊχο, στο ζενίθ της προεκλογικής εκστρατείας. Θα κλείσει ουσιαστικά η πενταετία του Νίκου Χριστοδουλίδη χωρίς να έχουμε διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό και θα χρεωθεί και ο ίδιος ότι είναι ο πρώτος πρόεδρος ο οποίος δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι είχαν την δυνατότητα ή ενήργησαν με τέτοιο τρόπο ώστε έγιναν διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, έστω και αν αυτές δεν είχαν θετική κατάσταση.
0: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, όπως είπατε και εσείς, κρατώντας μικρό καλάθι, κύριε Φακοντή. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας, εδώ στα της Πάφου. Χθες είχαμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών για άλλη μια φορά την συζήτηση για τα βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης. Έχουμε και τις καθυστερήσεις για τον δρόμο Τάφη των Βασιλέων Κόλπου των Κοραλίων, για τον οποίο ήδη έχετε εκδώσει και μια ανακοίνωση ως ΑΚΕΛ Πάφου. Γενικά έχουμε μια καθυστέρηση σε όλα σχεδόν τα έργα υποδομής στην επαρχία.
1: Είμαστε απογοητευμένοι με την εξέλιξη της κατασκευής των έργων στην επαρχία μας. Από διακηρύξεις είμαστε πρωταθλητές, από στο διατάφτα στην εκτέλεση έργων είμαστε ουραγοί. Δεν γίνεται τίποτα. Ακόμα και αυτόν το έργο του Τάφη των Βασιλέων, το οποίο συζητείται εδώ και 20 χρόνια, το οποίο έχει οριμάσει, το οποίο έχει φτάσει ουσιαστικά στην τελική ευθεία για προκήρυξη προσφορών, έχουμε ακούσει ότι θα προχωρήσουν να κάνουν μελέτες βιωσιμότητας. Και αν αυτή η μελέτη βιωσιμότητας καταλήξει ότι, ξέρετε, αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, τι θα γίνει? Δεν πρέπει να κατασκευαστεί? Ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την επαρχία Πάφου. Καταρχήν, εντροπή για την επαρχία και για την ίδια την Κύπρο. Σε μια, ο δρόμος αυτός είναι απόλυτα τουριστικός δρόμος. Διακινείται πάρα πολύ κόσμος. Και πού διακινείται? Μέσα σε χωμάτινες επιφάνειες. Mm-hmm. Είναι ένας δρόμος που δεν έχει πεζοδρόμια, που δεν έχει φωτισμό. Ένας δρόμος επικίνδυνος. Και ένας δρόμος ο οποίος είναι μεν, νομίζω αν θυμάμαι σωστά, 11 χιλιόμετρα και θέλει 40 λεπτά να τον διανύσει. Κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο για μια χώρα ευρωπαϊκή στον 21ο αιώνα, για μια πόλη, για μια επαρχία η οποία είναι σε πλήρη ανάπτυξη και δέχεται το 1/3 του τουριστικού, του τουρισμού στην Κύπρο. Αυτό το έργο πρέπει να γίνει άμεσα. Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να παίζει με διάφορα τεχνάσματα και να προχωρήσει τάχιστα εντός του χρόνου να προκηρύξει προσφορές για την κατασκευή του. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρειωθεί και ο ίδιος ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αλλά και η κυβέρνηση του, την απόλυτη ευθύνη για τη μη εκτέλεση, υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού δρόμου για την επαρχία μας.
0: Έχετε κάνει κάποια διαβήματα ως ΑΚΕΛ για αυτό το συγκεκριμένο έργο?
1: Έχουμε ζητήσει και θα εγγραφεί το θέμα στη Βουλή να συζητηθεί εν όψη και των προϋπολογισμών του 2027. Θα το συζητήσουμε. Έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός από ό,τι είδαμε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Αυτά που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα δεν βλέπουμε να υπάρχει οποιοδήποτε κονδύλι για τον δρόμο αυτό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κονδύλι για την κατασκευή αυτού του δρόμου, διότι αντιλαμβάνεστε, αν ο προϋπολογισμός του 2027 δεν περιλαμβάνει κονδύλι, σημαντικό κονδύλι για την εκτέλεση αυτού του έργου, θα φύγει και το 2027 και θα παραμείνει και αυτός ο δρόμος στα χαρτιά, ένας δρόμος νευραλγικής σημασίας για τις κοινότητες από την Χλώρακα μέχρι και τον Δήμο της Πέιας, αλλά και για ολόκληρη την Πάφο. Δρόμος που πιστεύω είναι πρωταρχικής σημασίας και πρέπει να δοθεί όλη η προσοχή και η στήριξη από πλευράς κυβέρνησης για την κατασκευή αυτού του πολύ σημαντικού έργου.
0: Πάντως, οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι η μελέτη βιωσιμότητας έχει ολοκληρωθεί και ήδη έχει σταλεί στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου για αξιολόγηση και ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο κάποια προβλήματα στο χτηματολόγιο που έχουν να κάνουν με τις απαλλοτριώσεις.
1: Αυτό έχουμε πληροφορηθεί και εμείς, Ανά. Αναμένουμε όμως να και το χτηματολόγιο να επιταχύνει τη διαδικασία. Δεν μπορεί, όταν η μεγαλύτερη έκταση του δρόμου είναι χαλίτικη, δηλαδή είναι κυβερνητική, λίγα είναι τα ιδιωτικά διαμαχία, ακόμη και σε αυτό το κομμάτι να βρίσκονται δυσκολίες και προβλήματα. Και το χρηματολογείο πρέπει να προχωρήσει με ταχύτητα. Ένας δρόμος πάρα πολύ σημαντικός για την επαρχία και πρέπει όλα τα προβλήματα, όποια προβλήματα υπάρχουν, να ξεπεραστούν και αυτό το έργο να μπει στην τροχιά εκτέλεσης κατασκευής του. Δεν διανοούμε να περάσει και το 2027 και να μην είναι αυτός ο δρόμος υποκατασκευή. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και επαναλαμβάνω, η ευθύνη θα βαραίνει ολόκληρη την κυβέρνηση, διότι κατ' επανάληψη και ο Υπουργός Εσωτερικών και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχουν δώσει διαβεβαιώσεις και στον Δήμο ΑΚΑΜΑ και στο Κοινοτικό Συμβούλιο της Κλώρακας, αλλά και γενικότερα με δημόσιους τοποθετήσεις τους.
0: Στην Πάφο πέρσι, τέτοιο καιρό, όταν ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν έκανε εκείνες τις εξαγγελίες, ήταν και, και ο δρόμος.
1: Ήταν και αυτό το έργο και ελπίζω να μην μείνουμε στις εξαγγελίες και στα χαρτιά. Θέλουμε επιτέλους αυτός ο δρόμος να κατασκευαστεί.

0: Αυτό θα σας ζητούσα για το δρόμο Παφού Πόλης και για το δρόμο που έγινε, αλλά σαν να βρίσκεσαι σε βάρκα, θυμίζει όταν τον διανύεις.
1: Ο τρόπος κατασκευής της Τρίτης Λωρίδας και η επίστρωση που έγινε είναι πάρα πολύ προβληματική. Είναι γεγονός ότι είναι ως να είσαι μέσα στη θάλασσα αντί σε δρόμο. Χρειάζεται άμεση επίλυση του προβλήματος. Διερωτούμε αν έγινε και τελική παραλαβή από τα δημόσια έργα.
0: Δεν έγινε.
1: Αν έγινε και τελική παραλαβή, θέλω να πιστεύω ότι δεν έγινε.
0: Δεν έγινε. Αυτό λέχθηκε χθες στην Επιτροπή Μεταφορών. Ωραία. Δεν έγινε.
1: Θα πρέπει ο εργολάβος να αναλάβει τις ευθύνες του. Θα πρέπει να του ζητηθεί να γίνει εκ νέου επάλυψη και διόρθωση, ώστε να είναι με όλα τα πρότυπα και με όλες τις σωστές προδιαγραφές αυτός ο δρόμος, ο οποίος δέχεται μια πολύ μεγάλη κίνηση οχημάτων και πρέπει να είναι σε συνθήκες και σε κατασκευή τέτοια που να μην δημιουργεί προβλήματα, αλλά αντίθετα να μπορεί να βοηθά την οδική κυκλοφορία.
0: Γεννάτε όμως άλλο ένα ερώτημα. Ποιος επιβαρύνεται τις επιπλέον ευθύνες πέρα από την καθυστέρηση? Ποιος θα επιβαρυνθεί το επιπλέον κόστος? Ο πολίτης και πάλι. Όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν την ευθύνη επίβλεψης, παρακολούθησης, δεν θα πρέπει να υποστούν κάποιες επιπτώσεις, κύριε Φακοντή?
1: Αν η ευθύνη είναι στον εργολάβο, θα πρέπει να υπομειστεί τις ευθύνες ο εργολάβος και να πληρώσει πέναλτι. Αν οι ευθύνες ανοίγουν σε αυτούς, στα κυβερνητικά τμήματα που έχουν την ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου, είναι τα δημόσια έργα, θα πρέπει και εκεί να επιληφθούν ευθύνες.
0: Mm-hmm.
1: Από τη στιγμή όμως που δεν έγινε η τελική παραλαβή του έργου, σημαίνει ότι η ευθύνη είναι στον εργολάβο. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, δεν έχω πλήρη ενημέρωση επί του θέματος, αλλά με αυτά τα οποία μέχρι σήμερα γνωρίζω. Και πρέπει να επιβληθούν πέναλτι με βάση το συμβόλαιο. Από την άλλη, υπάρχουν και τεράστιες καθυστερήσεις. Θα πρέπει και εδώ να επιληφθούν του θέματος, εκτός των κακοτεχνιών αλλά και των καθυστερήσεων. Και πρέπει επιτέλους είτε εταιρείες που είναι ανίκανες και δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν σωστά έργα, είτε θα πρέπει να
0: αποκλείονται
1: από τον κατάλογο και να μην τους δίνεται δυνατότητα να προσπροδοτούν. Ή αν πρέπει να επιβληθούν χρηματικά πέναλτι, θα πρέπει να επιβληθούν, ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να μην δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Φακοντή, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό, το οποίο θα μας οδηγήσει στον επόμενο φιλοξενούμενό μας, πάμε σε μια είδηση που διαβάζουμε στο Cosmos News. Τα ενία του Γενικού Νοσοκομείου Πάφος, ιατρικός διευθυντής, αναλαμβάνει από τις 16 Οκτωβρίου ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής, ο Άδωνης Ελευθερίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cosmos News, ο κύριος Ελευθερίου ήταν ο μόνος ο οποίος πληρούσε τα κριτήρια για τη θέση που κενώθηκε μετά την αφυπηρέτηση του Σπύρου Γεωργίου. Ιατρικός διευθυντής λοιπόν από 16 Οκτωβρίου, ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, Άδωνης Ελευθερίου.
1: To school, νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικόν ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

0: να συμβρινές διαδρομές συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας στο Δήμο Πάφου, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Αντώνη Χριστοδούλου. Θα δούμε την ημερίδα που οργανώνεται σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας το απόγευμα. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοδούλου.
1: Καλό μεσημέρι, Ιγκριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Πάφου. Δύο λόγια πρώτα για το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, προτού πάμε στην ημερίδα την οποία έχετε προγραμματίσει για το απόγευμα, μια σημαντική ημερίδα.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Πάφου, πρέπει να πούμε ότι από την πρώτη μέρα σύνθεσης και ανάληψης από τον υποφαινόμενο ως πρόεδρος, κάθε χρόνο προσπαθούμε να δημιουργούμε εκδηλώσεις οι οποίες να κεντρίζουν το ενδιαφέρον όχι μόνο για την νέα κοινωνία αλλά και ευρύτερα για ολόκληρη την κοινωνία. Αναφορικά με τη σημερινή ημερίδα, είναι όντως μια ημερίδα την οποία αξίζει πραγματικά τον κόπο να την παρακολουθήσει κάποιος, ιδιαίτερα η νέα γενιά. Έχει ως θέμα το επιχειρηματικό υποσύστημα της Κύπρου, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά των επιχειρηματιών και δημοσίστατες επιχειρήσεις. Κάτι που ως Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάφου θέλουμε να τα δημιουργούμε τις συνθήκες έτσι ώστε οι νέοι να έχουν πρόσβαση στη γνώση, στην ενημέρωση, στη δικτύωση και στις ευκαιρίες που χρειάζονται έτσι ώστε να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Όλα αυτά θα μπορέσουν να τα παρακολουθήσουν από τους εκλεκτούς καλεσμένους που θα έχουμε σήμερα η ώρα 6 στον Πολύχωρο Ναυτικών στην Πάφο. Θα έχουμε ακαδημαϊκούς από το ΤΕΠΑΚ, θα έχουμε νέους επιχειρηματίες οι οποίοι τόλμησαν να κάνουν το βήμα να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και που έχουν πετύχει. Από τον Junior Achievement Κύπρου και ως κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Υπουργός Ενέργειας, Εμποδίου και Βιομηχανίας, ο φίλος ο Μιχάλης ο Δαμιανός.
0: Μάλιστα. Μία σημαντική εκδήλωση για τους νέους επιχειρηματίες ή τους νέους που επιδιώκουν να ξεκινήσουν μια δικιά τους δουλειά.
1: Αυτό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, έτσι να δώσουμε έτσι ένα μεγαλύτερο χώρο και φωνή στους νέους άνθρωπους, να τους ενθαρρύνουμε να ονειρευτούν, να δημιουργήσουν και κυρίως να τολμήσουν. Δηλαδή κάποιος μπορεί να φουγκραστεί κάτι, να αποκομίσει κάτι από τέτοιες δράσεις. Και γι' αυτόν τον λόγο θεωρούμε ότι είμαστε ωφέλιμοι σε αυτόν που κάνουμε σήμερα.
0: Ονειρεύονται πολλές φορές οι νέοι, αλλά όταν μπουν στην διαδικασία να υλοποιήσουν τα όνειρά τους, οι δυσκολίες που βρίσκουν απέναντί τους είναι τεράστιες, δυστυχώς, κύριε Χριστοδούλου.
1: Αντιλαμβάνομαι, γι' αυτόν τον λόγο προσπαθούμε εμείς στο ελάχιστο, δηλαδή όσο μας επιτρέπεται, να δημιουργούμε τις συνθήκες, αυτές τις δράσεις, διάφορες ημερίδες που ευελπιστούμε να αποκομίσει κάποιος που το παρακολουθεί.
0: Μάλιστα. 6 ώρα το απόγευμα λοιπόν στο Αττικόν, στον Πολυχώρο Αττικόν. Δεν χρειάζεται να γίνει, φαντάζομαι, ούτε προκράτηση ούτε οτιδήποτε.
1: Όχι, είναι ανοιχτή σε όλον τον κόσμο και πραγματικά αξίζει κάποιος να παρευρεθεί σήμερα και να την παρακολουθήσει.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε κάθε καλό. Πριν σας αποχαιρετήσω, ξέρω ότι έχετε έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία, ειδικά στα θέματα υγείας. Στις τελευταίες μέρες έχετε υποβάλει μια πρόταση για τους απεινιδωτές σε ανοιχτούς χώρους στον Δήμο της Πάφου. Πέστε μας δύο λόγια, κύριε Χριστοδούλου.
1: Η συγκεκριμένη πρόταση ήρθε αναγνωρίζοντας βασικά την ανάγκη για άμεση ανταπόκριση σε επίγοντα περιστατικά, όπως κυρίως σε περιπτώσεις καρδιακής αναγκοπής που πραγματικά το κάθε δευτερόλεπτο είναι κρίσιμο για τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής. Εισηγήθηκα στο Δημαρχείο και στο Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου την τοποθέτηση προστατευτικών κουτιών απειλητών, τα λεγόμενα AED cabinets, για να τοποθετηθούν σε επιλεγμένα και νευραλγικά σημεία της δημαρχούμενης περιοχής. Πρέπει να πούμε ότι τα συγκεκριμένα κουτιά είναι ειδικά σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους, άρα σημαίνει ότι προστατεύουν τον εξοπλισμό από όλες τις καιρικές συνθήκες και μπορούν να παρέχουν πρόσβαση στον οποιοδήποτε σε περίπτωση ανάγκης που μακάρι να είναι αχρίαστη. Mm-hmm. Τα σημεία ιδιαίτερα που έτσι αν θέλετε είχα να δείξει ότι μπορούν να το
0: κουτιάσουν. Ότι είναι κατάλληλα, ναι.
1: Είναι κατάλληλα, ναι. Είχα συγκεκριθεί για το παραλιακό μέτωπο της Κατοπάφου στην πλατεία Kennedy, σε επιλεγμένα σημεία της λεωφόρου Μακαρίου και με τους υπηρεσιακούς εκεί που θα γίνεται κάποια αξιολόγηση και θεωρείται ότι πρέπει να μπει και κάπου αλλού, γιατί όχι, να το δούμε και να προχωρήσουμε αναλόγως. Αυτό ήταν το σκεπτικό της πρότασης και ούτως ώστε και υπάρχος να μπορεί να καταστεί έτσι αφαιρέται ακόμη πιο ασφαλέστερη προορισμός και να μπορούμε και εμείς ή όποιος είναι γνώστης χρήσης του αδυνατή να μπορέσει σε κάποιον περιστατικό να δώσει τις πρώτες βοήθειες.
0: Και ενδεχομένως να εκπαιδευτούν και κάποια άτομα, ενδεχομένως κάποιοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται είτε στο παραλιακό, ή στη Kennedy, ή στη Λεωφόρο Μακαρίου, εάν και εφόσον ομιγέννητο παραστεί ανάγκη, να υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιήσει και να λειτουργήσει αυτούς τους απεινιδότες.
1: Πολύ καλή πάσα που μου δίνετε, κυρία Άννα. Είναι για αυτόν τον λόγο που είχαμε έτσι πρόχειρα πει ότι θα ήταν καλό σε κάποια σημεία τα οποία βρίσκονται κοντά χωρί εστίασης να μπορούν να απευθυνθούμε και στους ίδιους τους ιδιοκτήτες αυτών των χώρων να εκπαιδεύσουν άτομα από το προσωπικό τους ούτως ώστε να υπάρξει και η δυνατότητα να μπορέσει κάποιος να χρησιμοποιήσει σωστά τον δημοτή και να έτσι ώστε να σωθεί αυτή η ζωή η οποία θα κινδυνεύσει.
0: Και έχετε υποβάλει αυτή την πρόταση, έτσι?
1: Την έχω υποβάλει, ναι. Θα συζητηθεί στην επόμενη ολομέλεια του σώματος στις 28 ημέρα Δευτέρα, 28 του μήνα.
0: 28 του μήνα, μάλιστα. Τώρα που μιλάμε μου ήρθε στο νου εκείνη η άλλη πρότασή σας για τα ο παραλιακό και πάλι που είχατε
1: για τα
0: δίκυκλα, ναι, και τα ασθενοφόρα. Τι ακριβώς έγινε?
1: Πιστέψτε με το κυνηγό και αυτόν πάρα πολύ. Είμαι σε επαφή και με το γραφείο του Υπουργού. Είναι θέμα του προϋπολογισμού. Σίγουρα υπάρχουν πιο μεγάλες προτεραιότητες όπως ασθενοφόρα σε κάποια σημεία της επαρχίας Πάφου. Όμως αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το βλέπουν θετικά και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να υλοποιηθεί για αυτή η πρόταση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χριστοδούλου. Να είστε καλά, κάθε επιτυχία για απόψε.
1: Καλό λοιπόν και να κοπιάσετε σήμερα στην ημερίδα η ώρα 6 στο πολύ χρόνο αρχηγό στην Πάφου.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλό λοιπόν, γεια σας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πριν πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενο μας, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια ανακοίνωση που μας έρχεται από τα Μεταλλικιακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία υπενθυμίζουν την ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ενηλίκων ατόμων με αναπηρίες σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος των ειδικών αυτών προγραμμάτων είναι η δημιουργία ενός προσβάσιμου, υποστηρικτικού και συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσα από το οποίο τα άτομα με αναπηρίες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να ενισχύσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους. Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται εξατομικευμένα με στόχο τον κατάλληλο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδρομής του κάθε ενδιαφερόμενου. Η αξιολόγηση θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τα προσωπικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του ατόμου, τις εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές του ανάγκες, τις προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητές του, τις υφιστάμενες ικανότητες και τις δυνατότητές του, τις προσδοκίες και τους στόχους του από τη συμμετοχή σε πρόγραμμα, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες κρίνονται σχετικοί για την κατάλληλη και ουσιαστική συμμετοχή του στην εκπαίδευση. Η διαδικασία αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή αντιστοίχηση των αναγκών, των ενδιαφερόντων αλλά και του επίπεδου κάθε ατόμου με το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις απαιτούμενες υποστηρικτικές ρυθμίσεις. Τα ΜΙΕΚ καλούν ενήλικα άτομα με αναπηρίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα ειδικά αυτά προγράμματα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά την υποβολή της αίτησης θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης της κάθε περίπτωσης, ώστε να καταγραφούν και να συνεκτιμηθούν τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες και οι προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες και οι εκπαιδευτικοί στόχοι του κάθε ενδιαφερόμενου. Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα εγγραφή ή εξασφάλιση θέσης σε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η συμμετοχή και η κατάλληλη εκπαιδευτική επιλογή θα καθορίζονται μετά την ολοκλήρωση της εξατομικευμένης αξιολόγησης και σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις διαθέσιμες θέσεις των προγραμμάτων. Να πούμε ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενήλικα άτομα με αναπηρίες τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν στα ειδικά αυτά προγράμματα των ΜΙΕΚ και να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ΜΙΕΚ μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα ΜΙΕΚ στο 22 800 653 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο kkyriakou@schools.ac.cy. Τα ΜΙΕΚ ενθαρρύνουν όλα τα ενδιαφερόμενα ενήλικα άτομα με αναπηρίες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, ώστε να διερευνηθούν εξατομικευμένα οι δυνατότητες συμμετοχής τους σε προγράμματα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις γνώσεις, τις δεξιότητες αλλά και τους προσωπικούς τους στόχους.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε λίγο στην πόλη της Χρυσοχούς. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Γεωργίου, θα είναι κοντά μας.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Είναι τώρα μαζί μας ο Αντιδήμαρχος στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, ο Γιώργος Γεωργίου. Θα δούμε τις εκδηλώσεις που έχουν στο Δήμο της Πόλης Χρυσοχούς σήμερα. Τιμούν την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού στο Δήμο, ενώ είναι και η καθιερωμένη ημέρα παραδοσιακών προϊόντων και λαϊκής τέχνης. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργίου.
1: Καλό μεσημέρι, Νάντα μου, σε και στους ακροατές σου.
0: Μια εκδήλωση η οποία οργανώνεται παραδοσιακά κάθε χρόνο αυτές τις μέρες στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς.
1: Ναι, είναι η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, όπως έχετε πει. Είναι μια εκδήλωση που διαχρονικά γίνεται στο Δήμο μας. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τη σημερινή μέρα, όπου η ώρα 7 είναι η έναρξη της εκδήλωσης. Ελπίζουμε να έχουμε αρκετό κόσμο, όπως έχουμε άλλωστε και κάθε χρόνο. Και είναι κάτω από την αιγίδα της Υπουργού Επικοινωνιών και Συγκοινωνιών. Και όπως έχω πει, αναμένουμε αρκετό κόσμο.
0: Η οποία υπουργός αναμένεται ότι θα παραστεί, έτσι.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Πάμε έτσι λίγο και στον παραδοσιακό χαρακτήρα που παίρνει αυτή η εκδήλωση. Φαντάζομαι είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει και τους τουρίστες αλλά και τους ντόπιους ο χαρακτήρας αυτός.
1: Ναι, βεβαίως, υπάρχουν αρκετά θέματα παραδοσιακά, όπως θα είναι αρκετά φαγητά που θα παρέχονται δωρεάν στον κόσμο για να τα δοκιμάσει, όπως ρέσιν, κουλουράκια με μέλι, λουκουμάδες, παλουζές, αρκετά τα οποία, όπως έχω πει, θα μπορεί και ο ντόπιος αλλά και οι ξένοι επισκέπτες που είναι στην περιοχή να τα δοκιμάσουν.
0: Πέρα από τη δοκιμή θα έχουν και τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πώς παρασκευάζονται αυτά.
1: Ναι, θα έχει εκεί το χαλούμι να δείχνει πώς το παρασκευάζει, κάποια αλλαγή όπως το κουλουράκι με το τερατσόμελο, το ρέσι εντάξει, θα είναι έτοιμο, θα έχει κάποιες άλλες χειροτεχνίες που θα μπορεί εκεί ο κόσμος να δει, να αγοράσει, να δει πώς την κατασκευή τους. Είναι μια μέρα παραδοσιακών προϊόντων και δεσμάτων που θα μπορεί ο κόσμος να απολαύσει, να γευτεί, να δει συνάμα πώς φτιάχνονται.
0: Πώς φτιάχνονται, μια εκδήλωση η οποία ουσιαστικά θα δώσει εμπειρίες στους επισκέπτες που είναι αυτή την περίοδο στην πόλη της Χρυσοχούς. Συνεχίζουν φαντάζομαι έστω και τα Σαββατοκύριακα και οι ντόπιοι να επισκέπτονται την πόλη αλλά και κάποιοι ξένοι ακόμη, έτσι κύριε Γεωργίου?
1: Ναι, υπάρχει ακόμα κάποια κίνηση στην περιοχή, ειδικά από ξένους. Σίγουρα τα Σαββατοκυριακά είναι περισσότεροι, γι' αυτό και εμείς σαν Δημοτική Αρχή προσπαθούμε και τώρα το φθινόπωρο να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις ή να αναβαθμίζουμε τις εκδηλώσεις που είχαμε παλιά στον Δήμο για να απολαμβάνουν όλα αυτά και οι ντόπιοι αλλά και ο τουρίστας που είναι κάτω στην περιοχή.
0: Συνήθως η εκδήλωση για την ημέρα τουρισμού ήταν η τελευταία εκδήλωση που γινόταν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι ισχύει και φέτος?
1: Όχι, υπάρχει και αύριο την Κυριακή μια ωραία δράση. Εντάξει, εμείς και εγώ σαν πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και η Επιτροπή αλλά και η Ολομέλεια θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια τώρα, τα σχεδόν τρία χρόνια που είμαστε στο σώμα, ότι αναβαθμίσαμε τις υφιστάμενες εκδηλώσεις αλλά προσθέσαμε και αρκετές και αυτό έχει μεγάλη σημασία ειδικά στους ντόπιους που θέλουν κάτι, μια ασχόληση είτε το Σαββατοκυριακό, είτε μια καθημερινή ημέρα, κάτι διαφορετικό, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Πάμε και στη... η εκδήλωση σήμερα θα είναι στο Δημαρχείο, στην... στο... ναι, έξω από το Δημαρχείο της πόλης Χρυσοχούς.
1: Μπράβο, έξω εκεί στον πλατειακό χώρο του Δημοτικού Μεγάρου, η ώρα 1.30, η ώρα 7.
0: Στις 7.
1: Μουσική, θα έχουμε χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής, θα έχει φαγητών και ποτών σε ιδανικές τιμές που μπορεί ο κόσμος να απολαύσει, να φάει, και περιμένουμε τον κόσμο όλο να έρθει.
0: Μάλιστα. Και συνεχίζετε την Κυριακή με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, με μια εκδήλωση στο νέο χωριό, πεζοπορίας αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, είναι, κάτω από, είναι μια ωραία δράση που αποφασίσαμε να κάνουμε κάτω από την εβδομάδα, την παγκόσμια εβδομάδα
0: κινητικότητας.
1: Είναι σε συνεργασία με τον φίλο Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, τον φίλο των Ηλιάν των Μυριάθους, που αποφασίσαμε να το κάνουμε μαζί. Είναι 10 χιλιόμετρα πεζοπορίας στα ωραίων νέων χωριών και τον Ακάμα, όπου έχω ενημερωθεί σήμερα το πρωί ότι υπάρχουν πέρα των 30 ατόμων που έδειξαν ενδιαφέρον για να κάνουν αυτή την πεζοπορία, και θεωρώ ότι αυτό που έχω και πει πριν, ότι σαν Δήμος προσπαθούμε πλέον όλους τους μήνες να έχουμε κάποιες δράσεις και για τους ντόπιους αλλά και για τον κόσμο που έρχεται κάτω διακοπές.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ. Επίσης, να είστε καλά.

Για αυτή την πεζοπορία στο νέο χωριό να πούμε ότι η ώρα εκκίνησης θα είναι την Κυριακή στις 9:15. Η συνάντηση θα γίνει στις 8:45. Σημείο συνάντησης και εκκίνησης θα είναι η φάρμα Γαϊδουριών λίγο πριν το εξοκλήσι του Αγίου Μινάς στο νέο χωριό. Η διαδρομή είναι μια απόσταση 10 χιλιόμετρων. Και όπως έχουμε πει, θα ακολουθηθεί μια διαδρομή μέσα από δασικούς δρόμους και φυσικά μονοπάτια. Καλό είναι όσοι θα λάβουν μέρος να πάνε κατάλληλα εξοπλισμένοι, να έχουν μαζί τους δηλαδή νερό, αλλά να πάνε και με κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, και μια και είπαμε για την εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και σε μια ανακοίνωση που έφτασε κοντά μας και έχει να κάνει με τις αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο, οι οποίες ανήλθαν σε 581.880 σε σύγκριση με 602.026 τον περσινό Αύγουστο. Είχαμε μια μείωση 3,3% στις αφίξεις τουριστών. Για την περίοδο τώρα Ιανουαρίου-Αυγούστου, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν στα 2.820.649 σε σύγκριση με 3.034.155 την αντίστοιχη περίοδο την περσινή, μείωση δηλαδή 7%. Να πούμε ότι για τις αφίξεις των τουριστών φέτος τον Αύγουστο, η κυριότερη πηγή είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν 30,5% των αφίξεων, δηλαδή 177.603 τουρίστες ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Ισραήλ 135.628, ποσοστό 23,3%, από την Πολωνία 6,3%, 36.622, ενώ από τη Γερμανία 25.823, 4,4%. Τώρα, για τους Κύπριους και τα ταξίδια στο εξωτερικό, τον Αύγουστο οι αναχωρήσεις των Κυπρίων ανήλθαν στις 239.337 σε σύγκριση με 238.740 τον περσινό Αύγουστο. Είχαμε μια αύξηση του 0,3%. Κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι Κύπροι τον Αύγουστο ήταν η Ελλάδα 36,6%, το Ηνωμένο Βασίλειο 6,9%, η Ιταλία 4,6%, η Πολωνία 4,3% και η Ρωσία 4,2%. Αυτά λοιπόν και για τις αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο, αλλά και τα ταξίδια των Κυπρίων στο εξωτερικό κατά τον μήνα Αύγουστο.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στα του καιρού, θα πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, τον κύριο Χαράλαμπο Χαριλάου, για όλα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες μετά την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας για το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Να ακούσουμε λοιπόν την απάντηση του ΟΚΙΠΗ.
1: Δόθηκαν όλες οι απαραίτητες απαντήσεις στην ελεκτική υπηρεσία ώστε να συντάξει την έκθεση του. Να πούμε ότι τα θέματα τα οποία αναφύγονται στην έκθεση είχαν εντοπιστεί και πριν τον έλεγχο και είχαν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να επιδιορθωθεί ο θάλαμος συντήρησης των σωρών. Όπως και έχει γίνει, γι' αυτόν τον λόγο λέμε ότι τα όσα αφορούν το τεχνικό κομμάτι έχουν γίνει και εκείνο το οποίο είναι καλά να διευκρινιστεί και δημόσια είναι η διαχείριση των σωρών. Υπάρχει αναφορά ότι υπήρχε σωρός για 1040 ημέρες. Ο λόγος που η σωρός ήταν για 1040 ημέρες στο νεκροδομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου ήταν γιατί ήταν εξαμελίας ή γιατί δεν υπήρχε πρόθεση εκ μέρους του οργανισμού να προχωρήσει στην ταφή. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν είναι ευθύνη, ούτε έχει έτσι εξουσιοδότηση ο οργανισμός να προβαίνει σε ταφές σωρών. Και η διαδικασία ποια είναι? Αν μια σωρό η οποία βρέθηκε εκτός νοσοκομείου μεταφερθεί στο νοσοκομείο από την αστυνομία και προχωρήσουν σε νεκροψία, είναι νομισμένη νεκροτομή, εάν υπάρχουν συγγενείς μετά την νεκροτομή, αν υπάρχουν συγγενείς, τότε ο θανατικός ανακριτής δίνει εντολή για την ταφή.
2: Ναι.
1: Εάν δεν υπάρχουν συγγενείς, γιατί η σωρός έχει ταυτοποιηθεί και ανήκει σε αλλοδαπών πρόσωπων και ξέρουμε την εθνικότητα του, τότε προχωρούμε, το Υπουργείο Υγείας προχωρεί σε επικοινωνία με την οικία πρεσβεία, η οποία πρεσβεία ψάχνει στη χώρα καταγωγής του ατόμου αν υπάρχουν συγγενείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για να προχωρήσουν στην ταφή. Αυτή η έρευνα παίρνει πάρα πολύ χρόνο από πλευράς των πρεσβειών για να εντοπίσουν συγγενείς. Δεν έχουμε κανέναν δικαίωμα. Εάν προχωρήσουμε στην ταφή, παραβιάζουμε τον νόμο. Άρα θα είμαστε ενώπιον της δικαιοσύνης για ποινικά αδικήματα. Άρα
2: κύριε Χαριλάου,
1: μια γκρίζα ζώνη για τον λόγο ότι η ιατροδικαστική υπηρεσία και η νεκροτόμη ανήκαν στο Υπουργείο Υγείας και όχι στο ΟΚΙΠΗ. Όλα αυτά έχουν διευκρινιστεί, έχουν αποσαφινιστεί. Άρα γνωρίζουμε ότι η διαχείριση του εξοπλισμού, επαναλαμβάνω, του εξοπλισμού είναι ευθύνη του οργανισμού, όπου ο εξοπλισμός αυτός διέπεται από μια σύμβαση συντήρησης όπου αναθέτουσα αρχή είναι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του κράτους.
2: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα ζητήματα έχουν διευθετηθεί. Τώρα, όσον αφορά την ΟΣΜΕ, όταν βρίσκομαι μια σωρό π.χ. στον Ακάμα σε προχωρημένη σύψη, σε αποσύνθεση,
2: ναι,
1: και την μεταφέρουμε στο νεκροδομείο του νοσοκομείου, σίγουρα υπάρχει οσμή και δεν θα φύγει αυτή. Σημαίνει κατά ανάγκη ότι δεν έγιναν ενέργειες από το 23 και ότι η βλάβη ήταν από το 23 και ανακαλύφθηκε το 26. Αν η βλάβη ήταν από το 23, κατά την προσωπική μου άποψη και την δική μου την κρίση, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνεται εκεί. Άρα πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους. Δόθηκαν όλες τις παραμέτρους.
0: Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ, ο κύριος Χαριλάου, ο οποίος απάντησε στα όσα καταλογίζει η ελεκτική υπηρεσία στον οργανισμό μέσα από την έρευνά της για το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της ΠΑΦΟΥ.

0: Με σιβρινές διαδρομές συνέχεια, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο λειτουργός μετεωρολογίας, ο κύριος Ματθαίος Παπαδάκης, είναι ήδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι, καλό σας μεσημέρι.
0: Είναι σε εξέλιξη ακόμη η κίτρινη προειδοποίηση που είχε εκδοθεί από χθες μέχρι και τις 5 το απόγευμα, έτσι.
1: Ναι, είναι σε εξέλιξη μέχρι τις 5. Τα φαινόμενα έτσι συνεχίζονται σε ορισμένες περιοχές, αλλά σταδιακά υποχωρούν. Φαίνεται από τώρα ότι άρχισαν να υποχωρούν. Mm-hmm. Περιμένουμε ότι ο καιρός μας, μετά το, έτσι όταν αρχίσει να βραδιάζει, θα καταστεί κυρίως έθριος, βελτίωση δηλαδή, και γενικά βελτίωση όλες τις μέρες, και αύριο, αλλά και τις υπόλοιπες μέρες. Περίπου θα έχουμε δηλαδή το μεσημέρι και απόγευμα πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.
0: Μάλιστα. Άρα πέρασε και αυτό το...
1: Πέρασε, ναι, έπεσαν λίγο οι θερμοκρασίες, ψηλώνουν όμως. Αύριο περιμένουμε να έρθουν γύρω στους 33 εσωτερικών, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 31 στα υπόλοιπα παρέλα και γύρω στους 24 στα ψηλότερα ορεινά, και την Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη πάλι έτσι θα είναι αυξημένες, μικρή άνοδο την Κυριακή, περίπου στα ίδια επίπεδα τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα κυμαίνονται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
0: Άρα θα επιστρέψουμε και πάλι στις ψηλές θερμοκρασίες από εβδομάδα.
1: Ψηλές, δεν θα φτάσουμε τόσο όσο, δεν δείχνουμε να φτάνουμε όσο 38-39 βαθμούς. Θα είμαστε γύρω στους 35 και 36.
0: Οι οποίες είναι οι κανονικές για την εποχή.
1: Είναι λίγο πιο πάνω, λίγο πιο πάνω βάλει, ναι.
0: Λίγο πιο πάνω. Σαββατοκύριακο δηλαδή, Σάββατο, αύριο δεν αναμένουμε ότι θα έχουμε βροχές.
1: Μόνο στα ορεινά.
0: Και το ίδιο και την Κυριακή ορεινά.
1: Και την Κυριακή. Ήταν... μικρή η πιθανότητα την Κυριακή, όσο πάει βελτιώνεται.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό το βαρομετρικό που επηρέασε την Κύπρο από χθες το απόγευμα, κυρίως το βράδυ, υποχωρεί σταδιακά και...
1: Ναι, και ασθενής χαμηλή πίεση αρχίζει να μας επηρεάζει εμάς, μπαίνουμε σε συνθήκες έτσι που είναι συνηθισμένες.
0: Μάλιστα. Για την επόμενη εβδομάδα έχουμε οτιδήποτε, κάποια αναταραχή ή θα επιστρέψουμε...
1: Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι, θα τα παρακολουθούμε.
0: Μάλιστα. Τελείωσαν λοιπόν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, κάποιες ώρες κράτησαν ουσιαστικά, τουλάχιστον εδώ στην Πάφο. Συνέφιασε, σκοτίνιασε, έβρεξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
1: Ναι, χθες έμειναν μέσα στη θάλασσα τα περισσότερα, λόγω και του ότι οι θερμοκρασίες της θάλασσας είναι αρκετά ψηλές, ότι η διαταραχή μας πέρασε προς το βράδυ. Αυτοί οι δύο παράγοντες βοήθησαν έτσι ώστε τα πιο έντονα, ας πούμε, καιρικά φαινόμενα και οι καταιγίδες να μείνουν μέσα στη θάλασσα.
0: Έμειναν μέσα στη θάλασσα, δεν βγήκαν έξω. Είχαμε και σήμερα έτσι κάποιες βροχές σε κάποιες περιοχές εκεί στην Λευκοσία τώρα το μεσημέρι.
1: Υπάρχουν ακόμα και προς τη Λάρνακα, αλλά και στην επαρχία Λάρνακα, στην επαρχία Αναμογώστου, υπάρχουν ακόμα βροχές και τουλάχιστον ακόμα για 2-3 ώρες θα υπάρχουν. Πρέπει και οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί γενικά, τουλάχιστον μέχρι και την λήξη της προειδοποίησης, μέχρι τις 5 το απόγευμα, που φαίνεται συνήθως στις 5 είναι η ώρα που αρχίζει να βραδιάζει και τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν αρκετά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκη. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν και από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε πολύ λίγο να ρίξουμε μια ματιά και στο αστυνομικό δελτίο.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com. Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος πάμε στα της αστυνομίας. Είχαμε πυρκαγιά σε υποστατικό το οποίο λειτουργούσε ως καφεστιατόριο στην περιοχή Λάρας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η πυρκαγιά αυτή αποδίδεται σε πτώση κεραυνού λόγω της κακοκαιρίας που επικρατούσε στην Πάφο χθες. Είχαμε και μια φωτιά επίσης το βράδυ σε σταθμευμένο όχημα το οποίο ήταν σε χώρο στάθμευσης σε δημοτικό χώρο στάθμευσης στην Πάφο. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 9 και 11 πρώτα λεπτά, κατασβέστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία στις 9 και 30. Στο όχημα προκλήθηκαν ζημιές στο μπροστινό μέρος στο χώρο της μηχανής, ενώ επηρεάστηκε και η βαφή του οχήματος. Στα της Πάφου μένουμε και στην υπόθεση της εκδίκασης ενώπιον μόνιμου κακουργιοδικίου της διαδικασίας που αφορά τον τελούντα σε αργία δήμαρχο το Φέδωνα Φέδωνος. Είχαμε χθες κλήτευση και εξέταση βασικών μαρτύρων. Το κακουργιοδικείο όρισε τις επόμενες δικάσιμους 22 και 29 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου, κατά τις οποίες αναμένεται να συνεχιστεί η παρουσίαση της υπόθεσης. Να θυμίσουμε ότι στις τελευταίες δικάσιμους κατέθεσαν μάρτυρες κατηγορίας που προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον της παραπονούμενης. Και να θυμίσουμε επίσης ότι η ακροαματική αυτή διαδικασία διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο που αφορούν την υπόλοιπη Κύπρο. Κάνουμε αρχή με ένα εμπρισμό οχήματος στην Λεμεσό τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 3:40 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο μπροστά από την οικία του ιδιοκτήτη του στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Από τη φωτιά, η οποία κατασβέστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα.

Πάμε στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας αδασμολογή των προϊόντων και στη σύλληψη 40χρονου, στον οποίο ήδη εκδόθηκε εξώδικο ύψους 20.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, 396 κούτες αδασμολογήτων τσιγάρων και θερμενόμενων τσιγάρων ανεβρέθηκαν και κατασχέθηκαν από μέλη της αστυνομίας στη Λευκωσία. Τα προϊόντα εντοπίστηκαν στην κατοχή 40χρονου, ο οποίος συνελήφθη, και στη συνέχεια εκδόθηκε εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής χρηματικού ποσού ύψους 20.000 ευρώ. Βάσει πληροφορίας του ΟΠΕ, η οποία αφορούσε παράνομη κατοχή διακίνησης και εμπορία δασμολογήτων καπνικών προϊόντων και δόλη αποφυγή καταβολής ΦΠΑ, τα μέλη της αστυνομίας διενήργησαν επιχείρηση έρευνας στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντόπισαν και ανέκοψαν το 40χρονο, ενώ αυτό σε διακινήτο με αυτοκίνητο στην περιοχή Έγκομης. Ακολούθησε έρευνα στο αυτοκίνητο, εντός του οποίου ανεβρέθηκαν και κατασχέθηκαν 301 κούτες θερμενόμενων τσιγάρων, 95 κούτες τσιγάρων, χρηματικό ποσό 2.400 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα. Αφού διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για δασμολόγητα προϊόντα καπνού, τα μέλη της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στα γραφεία του τμήματος Τελωνίων, όπου παραδόθηκαν και τα ανεβρεθέντα τεκμήρια, καθώς και το όχημα του 40χρονου, το οποίο επίσης κατακρατήθηκε. Λειτουργοί του τμήματος Τελωνίων εξέδωσαν στο 40χρονο μια εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής 20.000 ευρώ για την κατοχή των ανεβρεθέντων αδασμολογήτων προϊόντων. Η αστυνομία καταζητεί τον Ανδρέα Λαδά, 73 ετών, από την επαρχία Λάρνακας για διευκόλυνση των ακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη σοβαρή υπόθεση που διαπράχθηκε εντός του έτους 2022 στην επαρχία Λάρνακας. Ήδη έχει δώσει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του καταζητούμενου και παρακαλεί οποιοδήποτε μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος ή με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με τη γραμμή του πολίτη στο 1460. Μένουμε στη Λάρνακα. Νέα αναβολή δόθηκε σήμερα από το μόνιμο κακουργιοδικείο Λάρνακα στην υπόθεση των 4 κατηγορούμενων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σωρία κατηγοριών σε σχέση με καταγγελία 77χρονου για φερόμενες πιέσεις, απειλές και οικονομική εκμετάλλευση. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απαντήσουν αν παραδέχονται ή όχι ενοχή στις κατηγορίες στις 5 του Οκτώβρη. Τα 4 πρόσωπα, 2 επιχειρηματίες 44 και 42 χρονών, ένας 49χρονος υπόδικος καθώς και μία 45χρονη, παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Λάρνακας, αφού ήταν ορισμένη η διαδικασία, προκειμένου να απαντήσουν αν παραδέχονται ή όχι ενοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Οι συνήγοροι τους, ωστόσο, ζήτησαν περαιτέρω στοιχεία σε σχέση με το μαρτυρικό υλικό, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες για τη φερόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και το ρόλο που τους αποδίδεται σε κάθε κατηγορία, και για τον λόγο αυτό το δικαστήριο όρισε την 5η Οκτωβρίου ως ημερομηνία κατά την οποία οι κατηγορούμενοι θα απαντήσουν εάν παραδέχονται ή όχι ενοχή. Οι 45χρονοι και ο 42χρονος είχαν αφαιθεί ελεύθεροι υπό όρους. Ο 49χρονος είναι υπόδικος της

εργοστάσιο εντός του κτηρίου και τέθηκε υπό έλεγχο. Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διεξάγονται κάθε βράδυ ανά το Παγκύπριο. Αποτέλεσμα των χθεσινοβραδινών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη δύο προσώπων, εκ των οποίων το ένα για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας και το δεύτερο για εκκρεμή εντάλματα προστίμου. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 521 οδηγοί και 140 επιβάτες. Διενεργήθηκαν 52 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου και προέκυψαν 5 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 248 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, 62 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 9 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 119 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους δεν προέκυψαν καταγγελίες, ενώ σε προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτεστ καταγράφηκαν 2 θετικά αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν και από το αστυνομικό δελτίο μέχρι και αυτή την ώρα.

0: το σημείο αυτό φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας, καλό Σαββατοκύριακο, μεσημβρινές διαδρομές και πάλι μαζί σας τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές» με την Άννα Κυριάκου.
2: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Παρασκευάρα ζαχάρη, Παρασκευάρα μέλη, 18 του Σεπτέμβρη δείχνει το ημερολόγιο, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Χρόνια πολλά στον Ρωμίλο, στη Ρωμιλία και στην Αριάδνη. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Καλά, ας διαβάσουμε ένα κανονικό βιβλίο και τα ηλεκτρονικά έρχονται σε δεύτερη μοίρα, δεν πειράζει. Διεθνής ημέρα της ισότητας των αμοιβών, εδώ και αν δεν γελάμε, και Παγκόσμια ημέρα του μπαμπού. Τι λες, έχουμε Παγκόσμια ημέρα του μπαμπού. Okay. Σαν σήμερα το 1946 η Έντιθ Πιάφ στη συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31χρονη Γαλλίδα θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά αλλά χωρίς ανταπόκριση. Πω, μεγάλος Χόρν έκανε. Σαν σήμερα γεννιέται η Κρέτα Γκάρμπο το 1905 και το 1922 ο Γιάννης Γκιονάκης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, τα γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε, δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης, με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά, δουλεμπόρε, δεν το λέγαμε αυτό παλιά. Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης, χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Παιδιά, 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ξεδιωτικά του έγγραφα, στερώντας τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά.

Ραδιοθεραπεία λοιπόν ακούτε με τον Μανώλη Στρατιάδη και ξέρετε ότι εδώ εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Βλέπω όμως ένα βίντεο με το οποίο έχει μια μπάλα ποδοσφαίρου και κάνει τσαλιμάκια, αυτό που λέμε τα μυτιλίκια. Το ότι δηλαδή χτυπάει την μπάλα με το πόδι μην αφήνοντάς την να πέσει κάτω και κάνει άπειρα. Και λέει ο ίδιος, μερικές φορές αναρωτιόμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο. Οπόπο. Άλλη πλευρά του ταλέντου του με το ποδόσφαιρο, ο Μιχαλάρας. Ναι, δεν ξέρω αν διάλεξε λάθος δρόμο, νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι γεννήθηκε για να τραγουδάει. Θα ξαναβρει τον δρόμο του στις επιτυχίες, θέλω να πιστεύω, γιατί αγαπάμε και περιμένουμε πώς και πώς τα επόμενα του τραγούδια.

Αυτά, με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

λίγο περίεργα τα πράγματα με τον καιρό. Από τους κάψονες πάμε στις δυνατές βροχές και το ανάποδο. Τι γίνεται όμως τον Οκτώβρη? Πρόσβαση, πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 διαφορετικά κέντρα. Οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις βασίζονται πάνω σε δεδομένα από 8 διεθνή κέντρα πρόγνωσης. Έτσι λοιπόν μπορούμε να την πούμε και εμπεριστατωμένη. Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο καιρός τον Οκτώβριο στην νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εξέδωσε το meteo.gr. Η πρόγνωση του καιρού βασίζεται στο σύνολο 400 πιθανών και δείχνει μέση απόκληση θερμοκρασίας 1 βαθμό περίπου. 1 βαθμό. Οκ. Άρα και Οκτώβρης με υψηλό κοντομάνι, από ό,τι φαίνεται.

Κωνσταντίνος Αργυρός θα δώσει μια συναυλία για πρώτη φορά στο Παρίσι. Τώρα, παιδιά, να έρθουμε λίγο στα καλά μας. Να έρθουμε λίγο. Αγαπάμε ο Κωνσταντίνος. Είναι καταρχάς προσωπικός φίλος. Πάρα πολύ καλό παιδί. Εξαιρετικός τραγουδιστής. Αλλά τώρα να σας πω κάτι. Αυτά τώρα είναι ξεμοράματα τώρα. Ποιο Παρίσι. Ποιο Παρίσι. Να πάει να πει τι στο Παρίσι. Αθήνα μου, Αθήνα μου. Ελεύθερος για μια ζωή. Εντάξει, δηλαδή να τραγουδίσετε για τους 500 φοιτητές που θα γίνουν 1500 εκεί οι Έλληνες. Και θα βάλουμε και άλλους 2000 εκεί επίσημους του Παρισιού και να πούμε: α, το γέμισε ο Αργυρός στο Παρίσι. Δεν είναι κακό, αλλά όλα αυτά μου ακούγονται λίγο κάπως σαν, πώς να το πω, διεθνή καριέρα. Δηλαδή αυτά τα συζητάμε ακόμα για τη Βύση και γελάμε έτσι. Προσπάθησε 4 φορές να κάνει διεθνή καριέρα και έτρωγε πόρτα στα αεροδρόμια. Δηλαδή. Έλεος. Αγαπάμε Κωνσταντίνο, όπου και να τον βρούμε θα πάμε να τον δούμε, να τον ακούσουμε και να διασκεδάσουμε μαζί του. Αλλά μαζευτείτε αυτό με τα Παρίσια. Μαζευτείτε λίγο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εν ώψη της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο περιθώριο του Συνόδου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει σημαντικές επαφές για το Κυπριακό με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Κατά τη συνάντηση με τον κύριο Γκουτέρες στις 24 Σεπτεμβρίου αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει επίσης επαφές με την προσωπική επεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγχελα Ολκίν. Κατά την παραμονή του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συναντήσεις με αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, επικεφαλής οργανισμών και πολυεθνικών εταιριών, καθώς και εκπροσώπους της Κυπριακής Ομογένειας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη και τον διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα επιτραπεί σε Ιρανική Αντιπροσωπεία να μεταβεί στη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department, ο αριθμός των μελών της Ιρανικής Αντιπροσωπείας θα είναι μειωμένος σχετικά με πέρσι. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι θα υπόκεινται σε περιορισμούς στις μετακινήσεις τους, ενώ θα ισχύουν απαγορεύσεις ό,τι αφορά την αγορά ειδών πολυτελείας και άλλων αγαθών κατά την παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ έχει διπλασιαστεί το ελάχιστο ποσό που προτείνεται να διατεθεί στον τομέα της αλληλείας στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Επίτροπο Αλληλείας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας, ο κ. Καδής είπε ότι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο προϋπολογισμό αναδιαθρώνεται ο προϋπολογισμός της Ένωσης και εισάγεται ένα ελάχιστο ποσό που θα διατεθεί στον τομέα της αλληλείας. Υποκράτηση για άλλες 7 μέρες τέθηκαν οι 9 ύποπτοι για το ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στις 30 Αυγούστου, οι οποίοι παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον λεγόμενου δικαστηρίου στην Κερίνια. Πρόκειται για το διευθυντή της εταιρείας τα κατεχόμενα, τον καπετάνιο, τη δεύτερη καπετάνιο, 2 μηχανικούς και τα υπόλοιπα 4 μέλη του πληρώματος. Έξω από το λεγόμενο δικαστήριο, συγγενείς των αγνοωμένων και των νεκρών επιτέθηκαν φραστικά στους υπόπτους. Από το ναυάγιο 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλα 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, αγνοούνται. Μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε το πρωί καθηγήτρια σε γυμνάσιο της Ιταλικής πρωτεύουσας. Ο ανήλικος πρώτα επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και όπως έγινε γνωστό έχει υποστεί βαρύ σοκ, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της. Ο 13χρονος προσπάθησε να τραβήξει την σκηνή με κινητό τηλέφωνο και να συνδεθεί ζωντανά με το Telegram στο διαδίκτυο. Κατάφεραν να τον μπλοκάρουν συμμαθητές του και αμέσως μετά στο σχολείο έφτασε η αστυνομία. Στο 89% της κανονικής για το μήνα βρίσκεται η μέση βροχόπτωση που καταγράφηκε στις ελεύθερες περιοχές μέχρι το πρωί σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας. Συγκεκριμένα από την 1η Σεπτεμβρίου καταγράφηκε μέση βροχόπτωση 4 χιλιοστά στις ελεύθερες περιοχές από 4,5 χιλιοστά που είναι η κανονική για το μήνα. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα 3,3 χιλιοστά από τα 4 που καταγράφηκαν σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Η μεγαλύτερη ποσότητα καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Από τις 16 Οκτωβρίου τα ενία του Γενικού Νοσοκομείου Πάφος ιατρικός διευθυντής αναλαμβάνει ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής Άδωνης Ελευθερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κόσμος Νιούς, ο κύριος Ελευθερίου ήταν ο μόνος που πληρούσε τα κριτήρια για τη θέση που κενώθηκε μετά την αφυπηρέτηση του Σπύρου Γεωργίου. Ο φορολογούμενος πολίτης δεν πρέπει να πληρώσει για ένα ελαττωματικό έργο, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο βουλευτής του Δυσσή Χαράλαμπος Πάζαρος με αφορμή τα όσα αναφέρθηκαν χθες για τη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Το τμήμα που παραδόθηκε και μάλιστα με καθυστέρηση είναι απαράδεκτης ποιότητας, τόνισε ο βουλευτής του Δυσσή, και καλώς, όπως είπε, τα δημόσια έργα αρνήθηκαν να το παραλάβουν. Η ασφάλεια των οδηγών δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, ούτε οι πολίτες να καλούνται να πληρώνουν το κόστος κακοτεχνιών, πρόσθεσε. Ο Δήμος Πάφου και η Υγειονομική Υπηρεσία απέσπασαν τα εύσημα από το Υπουργείο Υγείας για τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνει σχετικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών. Σε σύσκεψη που συγκάλεσε το Υπουργείο Υγείας για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι τοπικές αρχές για να μην εξαπλωθεί ο ιός του Δυτικού Νείλου, υποδείχθηκε ότι και οι υπόλοιποι Δήμοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Δήμου Πάφου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο υπεύθυνος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, Χρήστος Χρήστου, αναφέρθηκε στην εκστρατεία του Δήμου τα τελευταία χρόνια προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Η εκστρατεία με διαφωτιστικό υλικό, είπε, έγινε πόρτα-πόρτα, ενώ έγινε ενημέρωση και στα σχολεία. Οι αιστείες μόλυνσης και κόλαψης των κουνουπιών είναι τα σπίτια μας και είναι στο χέρι μας, τόνισε ο κύριος Χρήστου, να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα. Οι σωροί που παραμένουν σε νεκροτομία είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και του Θανατικού Ανακριτή, υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπος Χαριλάου. Με αφορμή την έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας για το νεκροτομείο Πάφου, ο κύριος Χαριλάου τόνισε ότι ο ΟΚΙΠΗ για να θάψει μια σωρό θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά ο θανατικός ανακριτής. Στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου την ερχόμενη Δευτέρα θα συζητηθεί πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου του ΔΥΚΟ Αντώνη Χριστοδούλου για τοποθέτηση απεινιδωτών σε επιλεγμένα και νευραλγικά σημεία της πόλης. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος, η άμεση παρέμβαση με έναν απεινιδωτή σε συνδυασμό με την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και την έγκαιρη άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής. Γι' αυτό, όπως ανέφερε, ζήτησε να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας η δυνατότητα δημιουργίας ενός οργανωμένου και προσβάσιμου δικτύου απεινιδωτών σε σημεία όπου υπάρχει αυξημένη επισκεψιμότητα, όπως το παραλιακό μέτωπο κάτω Πάφου, η πλατεία Κένετη και η λεωφόρος Μακαρίου. Σε αναβάθμιση του Ιεροκήπιου Πάρκου στη Γεροσκήπου προχωρά ο Δήμος Ιεροκήπιας. Χθες υπεγράφει συμφωνία για την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων παιγνιδιών, χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας καθώς και άλλων εργασιών, με το κόστος της σύμβασης να ανέρχεται σε 119.770 ευρώ συν ΦΠΑ. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 4 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Η Αρχή Ηλεκτρισμού ανακοινώνει ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα διακοπεί αύριο Σάββατο σε χωριά της επαρχίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα είναι το Πολέμι και από τις 11 έως τη 1 το Στρουμπί και η Παλιά Θελέτρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΕΚ, η διακοπή είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης του εναέριου δικτύου μέσης τάσης. Με 2 αγώνες ανοίγει απόψε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στις 7 η Ομόνια 29 Μαΐου υποδέχεται την ΑΕΚ και στις 8 η Πάφος φιλοξενεί την ΑΕΛ. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ραφαέλλας και Ελένης Χρυσοστόμου, στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 23 στη Χλώρακα και στην πόλη Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία 30 βαθμοί στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και στους 21 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες. Ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Κόσμος 95,2.

0: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εν ώψη της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο περιθώριο του Συνόδου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει σημαντικές επαφές για το Κυπριακό με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Κατά τη συνάντηση με τον κύριο Γκουτέρες στις 24 Σεπτεμβρίου αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει επίσης επαφές με την προσωπική του, με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγχελα Ολκίν. Κατά την παραμονή του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συναντήσεις με αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, επικεφαλής οργανισμών και πολυεθνικών εταιριών, καθώς και εκπροσώπους της Κυπριακής Ομογένειας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη και τον διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα επιτραπεί σε Ιρανική Αντιπροσωπεία να μεταβεί στη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department, ο αριθμός των μελών της Ιρανικής Αντιπροσωπείας θα είναι μειωμένος σχετικά με πέρσι. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι θα υπόκεινται σε περιορισμούς στις μετακινήσεις τους, ενώ θα ισχύουν απαγορεύσεις ό,τι αφορά την αγορά ειδών πολυτελείας και άλλων αγαθών κατά την παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ έχει διπλασιαστεί το ελάχιστο ποσό που προτείνεται να διατεθεί στον τομέα της αλληλείας στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Επίτροπο Αλληλείας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας, ο κ. Καδής είπε ότι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο προϋπολογισμό αναδιαθρώνεται ο προϋπολογισμός της Ένωσης και εισάγεται ένα ελάχιστο ποσό που θα διατεθεί στον τομέα της αλληλείας. Υποκράτηση για άλλες 7 μέρες τέθηκαν οι 9 ύποπτοι για το ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στις 30 Αυγούστου, οι οποίοι παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον λεγόμενου δικαστηρίου στην Κερίνια. Πρόκειται για το διευθυντή της εταιρείας τα κατεχόμενα, τον καπετάνιο, τη δεύτερη καπετάνιο, δύο μηχανικούς και τα υπόλοιπα 4 μέλη του πληρώματος. Έξω από το λεγόμενο δικαστήριο, συγγενείς των αγνοωμένων και των νεκρών επιτέθηκαν φραστικά στους υπόπτους. Από το ναυάγιο 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλα 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, αγνοούνται. Μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε το πρωί καθηγήτρια σε γυμνάσιο της Ιταλικής πρωτεύουσας. Ο ανήλικος πρώτα επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και όπως έγινε γνωστό έχει υποστεί βαρύ σοκ, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της. Ο 13χρονος προσπάθησε να τραβήξει την σκηνή με κινητό τηλέφωνο και να συνδεθεί ζωντανά με το Telegram στο διαδίκτυο. Κατάφεραν να τον μπλοκάρουν συμμαθητές του και αμέσως μετά στο σχολείο έφτασε η αστυνομία. Στο 89% της κανονικής για το μήνα βρίσκεται η μέση βροχόπτωση που καταγράφηκε στις ελεύθερες περιοχές μέχρι το πρωί σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας. Συγκεκριμένα από την 1η Σεπτεμβρίου καταγράφηκε μέση βροχόπτωση 4 χιλιοστά στις ελεύθερες περιοχές από 4,5 χιλιοστά που είναι η κανονική για το μήνα. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα 3,3 χιλιοστά από τα 4 που καταγράφηκαν σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Η μεγαλύτερη ποσότητα καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Από τις 16 Οκτωβρίου τα ενία του Γενικού Νοσοκομείου Πάφος ιατρικός διευθυντής αναλαμβάνει ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής Άδωνης Ελευθερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κόσμος Νιούς, ο κ. Ελευθερίου ήταν ο μόνος που πληρούσε τα κριτήρια για τη θέση που κενώθηκε μετά την αφιπηρέτηση του Σπύρου Γεωργίου. Ο φορολογούμενος πολίτης δεν πρέπει να πληρώσει για ένα ελαττωματικό έργο, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο βουλευτής του ΔΣ Χαράλαμπος Πάζαρος με αφορμή τα όσα αναφέρθηκαν χθες για τη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Το τμήμα παραδόθηκε και μάλιστα με καθυστέρηση. Είναι απαράδεκτης ποιότητας, τόνισε ο βουλευτής του ΔΣ, και καλώς, όπως είπε, τα δημόσια έργα αρνήθηκαν να το παραλάβουν. Η ασφάλεια των οδηγών δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, ούτε οι πολίτες να καλούνται να πληρώνουν το κόστος κακοτεχνιών, πρόσθεσε. Ο Δήμος Πάφου και η Υγειονομική Υπηρεσία απέσπασαν τα εύσημα από το Υπουργείο Υγείας για τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνει σχετικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών. Σε σύσκεψη που συγκάλεσε το Υπουργείο Υγείας για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι τοπικές αρχές για να μην εξαπλωθεί ο ιός του Δυτικού Νείλου, υποδείχθηκε ότι και οι υπόλοιποι Δήμοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Δήμου Πάφου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο υπεύθυνος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, Χρήστος Χρήστου, αναφέρθηκε στην εκστρατεία του Δήμου τα τελευταία χρόνια προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Η εκστρατεία με διαφωτιστικό υλικό, είπε, έγινε πόρτα-πόρτα, ενώ έγινε ενημέρωση και στα σχολεία. Οι αιστείες μόλυνσης και κόλαψης των κουνουπιών είναι τα σπίτια μας και είναι στο χέρι μας, τόνισε ο κύριος Χρήστου, να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα. Οι σωροί που παραμένουν σε νεκροτομία είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και του Θανατικού Ανακριτή, υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπος Χαριλάου. Με αφορμή την έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας για το νεκροτομείο Πάφου, ο κύριος Χαριλάου τόνισε ότι ο ΟΚΙΠΗ για να θάψει μία σωρό θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά ο θανατικός ανακριτής. Στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου την ερχόμενη Δευτέρα θα συζητηθεί πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου του ΔΥΚΟ Αντώνη Χριστοδούλου για τοποθέτηση απεινιδωτών σε επιλεγμένα και νευραλγικά σημεία της πόλης. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος, η άμεση παρέμβαση με έναν απεινιδωτή σε συνδυασμό με την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και την έγκαιρη άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής. Γι' αυτό, όπως ανέφερε, ζήτησε να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας η δυνατότητα δημιουργίας ενός οργανωμένου και προσβάσιμου δικτύου απεινιδωτών σε σημεία όπου υπάρχει αυξημένη επισκεψιμότητα, όπως το παραλιακό μέτωπο κάτω Πάφου, η πλατεία Κένετη και η λεωφόρος Μακαρίου. Σε αναβάθμιση του Ιεροκήπιου Πάρκου στη Γεροσκήπου προχωρά ο Δήμος Ιεροκηπιάς. Χθες υπεγράφει συμφωνία για την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων παιχνιδιών, χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας καθώς και άλλων εργασιών, με το κόστος της σύμβασης να ανέρχεται σε 119.770 ευρώ συν ΦΠΑ. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 4 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Η Αρχή Ηλεκτρισμού ανακοινώνει ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα διακοπεί αύριο Σάββατο σε χωριά της επαρχίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αρχής, από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα είναι το Πολέμι και από τις 11 έως τη 1 το Στρουμπί και η Παλιά Θελέτρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΕΚ, η διακοπή είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης του εναέριου δικτύου μέσης τάσης. Με 2 αγώνες ανοίγει απόψε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στις 7 η Ομόνια 29 Μαΐου υποδέχεται την ΑΕΚ και στις 8 η Πάφος φιλοξενεί την ΑΕΛ. Στην Πάφο θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ραφαέλλας και Ελένης Χρυσοστόμου, στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 23 στη Χλώρακα και στην πόλη Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα καταστήσει σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία 30 βαθμοί στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και στους 21 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Ασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα περάσουμε ένα υπέροχο, υπέροχο δίωρο γεμάτο ελληνικές επιτυχίες. Η Παρασκευή συνήθως είναι η μέρα που σηματοδοτεί φυσικά ένα υπέροχο τριήμερο για τους περισσότερους, αλλά σε κάθε περίπτωση για όλους μας αποτελεί μια πολύ ωραία στιγμή γεμάτη μουσική, γεμάτη ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι και αφαιθείτε σε εμάς.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει η σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

0: δικά μου ένα. Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, και αυτόν το χειμώνα και αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε, θέλω να είστε θαραλέοι και τολμηροί. Δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και θέλω να συνεχιστεί να συμβαίνει αυτό. Πάτε θέσεις λοιπόν, βρείτε μας στα social media, τα δικά μου και του ραδιοφώνου Γιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί ελάτε να ανοίξουμε διάλογο. Ζητήστε αγαπημένα τραγούδια, εκφράστε τις σκέψεις σας. Πέστε μου πού είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μην διστάζετε, ελάτε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και μέσα από τα social media.

Γιάννης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Αριάνδη, Ρωμίλου και Ρωμιλία. Τρεις, τέσσερις. Ωχ, ρε παιδιά, τι έχετε κάνει εδώ. Τέσσερις επαιτίους. Ωραία, οκ. Καλά πήγε αυτό. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Μάλιστα. Εγώ δυσκολεύομαι να το κάνω. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Τώρα, σαν σήμερα το 1827, λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Ιταίας, Σκάλα Σαλόνων. Ο Αστίγς, κυβερνήτης του πλοίου, Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα στους Τούρκους. Και καλά έκανε.

Μηνύματα ακροατών, μηνύματα ακροατών, το είπα λίγο έτσι λίγο. Μηνύματα, το είπα λίγο στα κινέζικα. Λοιπόν, χαιρετισμούς στην Άννα, το Θανάση και τη Ράνια, η οποία Ράνια μας γράφει: η Ιορδάνη έχει έναν τρόπο να μας μεταδίδεις θετική ενέργεια. Μείνε αυθεντικός και συνέχισε έτσι. Ράνια, είσαι βαλτή από τους φίλους μου. Στανταράκι το βλέπω αυτό. Καλά λόγια για μένα. Θα τρομάζω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και περίσσια τρέλα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Η συνάντησή μας θα κρατήσει αρκετή ώρα και θα ακούσουμε μαζί μεγάλες ελληνικές επιτυχίες που είμαι σίγουρος πως θα σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με σύντομο κακό και κρύο ανέκδοτο. Το autocorrect διορθώνει τα ορθογραφικά μου. Για τις επιλογές μου περιμένω ακόμα αναβάθμιση.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, πέμπτη και τελευταία επιλογή από την πλατφόρμα Earthflix, Hunting the Undead. Μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα στο Όσλο, οι νεκροί επιστρέφουν ανεξήγητα στη ζωή και τρεις οικογένειες συναντούν ξανά τους ανθρώπους που μόλις είχαν χάσει. Δεν είναι μια συνηθισμένη ταινία τρόμου, αλλά ένα σκοτεινό ατμοσφαιρικό δράμα για το πένθος, την απώλεια και τη δυσκολία του αποχωρισμού. Πραγματικά είναι μια πρωτότυπη και βραβευμένη επιλογή, διαθέσιμη ως τις 7 Δεκεμβρίου. Hunting the Undead. Πραγματικά αξίζει την προσοχή σας.

Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα που κάνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση μέσα στην εβδομάδα. Θα σας εύχομαι λοιπόν καλό τρίμερο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε. Και να θυμάστε ότι κάθε εβδομάδα, Δευτέρα, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα, ξεκινάμε πάλι από την αρχή το ραντεβού μας. Με συνέπεια,

0: Γεια σας, είμαι η Αμαριλής.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιοφωνό της Πάφου.

Για μένα είναι αυτή εκεί που ζήσαμε μαζί. Πως είμαι κακοτράχαλο το μάρι ριστραμένο. Πως τις γυναίκες με έναν τρόπο ύπουλο μισώ. Και ότι με αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω. Ακόμα λένε πως τραβώ χασίσι και κοκό. Πως κάποιο πάθος με κρατεί φρικτό και συγχαμένο. Και ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφιές σε σχρές. Συγχαμερά παράξενες, βαθιά στιγματισμένο. Ακόμα λένε πράγματα φρικτά πάρα πολύ. Που είναι όμως ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα. Και αυτό που εστίχησε σε μέ, πληγές θανατερές. Κανείς δεν το μάθε, γιατί δεν το πάσε κανένα. Μα απόψε τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά. Και φεύγουν προς τα δυτικά των μαραμπούντα σμήνι. Κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί. Εκείνο που παντοτινή, κρυφή, πληγή μου εγίνει.

0: καρδιά τη Σαμ.
1: Νομίζω πως δεν έπρεπε να σταματήσω εδώ. Τρέμει το χέρι μου, ο θερμός αγέρας με φλογίζει. Κάτι ανθεξέσια τροπικά του ποταμού βρωμούν. Και ένα βλακώδες μαραμπού παράμερα γρυλίζει.

γαργαλικά με έβγαλε μια φωνή. Κι είδα μια εμένα να κοιτά με μάτι αγριεμένο και μια το πορτοφόλι μου. Μα απόμεινα κι εγώ ένα σταυρό απάνω τη σαν η δακρέα.

0: αίμα βασανιστικά το σώμα μου παιδεύει.
1: Λένε για μένα είναι αυτή εκεί που κάμαμε μαζί. Πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει. Πως είμαι παλιωτόμαρ και πως τραβώ κουκό. Μα αν ήξεραν οι δύστιχοι θα μ' είχαν συγχωρέσει. Το χέρι τρέμει ο πυρετός, ξεχάστηκα πολύ. Ασάλευτο ένα μαραμπού στην όχθη να κοιτάζω. Κι έτσι καθώς επίμονα και εκείνο με κοιτά. Νομίζω πως στη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Η αρρώστια δεν πήγε πουθενά, εσύ.
2: Η αρρώστια που είναι.
1: Σιγατά του πήγε η αρρώστια.
2: Μετά αρχινάει, μεγάλο δεν το πιάνει από την μύτη. Αρχινάει το βελό.
1: Τα ακούτε, τα ακούτε.
2: Και μόλις αρρωστήσει, η πλησιά μόνος του.
1: Ανάστε τους αναπτήρες τον έλεγε τους ισούς. Σ' αναπτήρες.
2: Εγώ το αγορά.
1: Λοιπόν, ετοιμάστε τις αναπτήρες όλοι.
2: Τώρα να πληρώνουμε.
1: Κλείσα τα φώτα τώρα. Όλα τα φώτα, όλα, όλα, όλα. Όλα το γενικό το γαμιλέ. Τι αναπτήρες σας όλους. Τι θα τους πούμε, ρε. Πρέπει να ξεχωρίσουν τα παραμύθια. Αφού έχουν κολλήσει μαλάκες με. Έτσι, έτσι, έτσι. Ένα γιο στο μάτι. Είναι οι άλλοι που βγάζουν τα φράγκα και εσύ πονάς, μαλάκα. Όχι για να μπει την πρέζα. Δεν ξέρω γιατί πρέπει εγώ να τον πω αυτό το κομπάντι. Αλλά κάποιος πρέπει να ακούσει εκεί έξω. Να μην τα μου να πάω να πουλάει την πρέζα. Πάμε, πάμε μαζί.
3: Όσο περνάει ο καιρός, φιλοσοφεί.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Πώς θα τη βγάλω αυτή τη νύχτα, πες μου πώς θες να τη βγάλω, που καίω το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος